0: Open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: European School Radio. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνάω μακριά σου. Σημά σου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι. Να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.
3: Κάντε ακουστεί. Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Τα παιδικά τραγούδια.
1: Thank you.

0: ακούς το European School Radio και δώσ' το βήμα μέχρι στη φωνή των μαθητών.
1: Θα φάμε. Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Φίλοι μας, γεια σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Το μουσικό κλειδί της Πέμπτης»,
2: που παρουσιάζουν και επιμελούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες της Πέμπτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέου Σουλίου Σερώνα.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το European School Radio θα φιλοξενήσει και τη δική μας φωνή.
4: Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε.
5: Να μοιραστούμε τις ιδέες και το κέφι μας μαζί σας, τα θέματα που μας αφορούν. Θα τραγουδήσουμε και θα ταξιδέψουμε στον χώρο του ραδιοφόρου.
6: Καλημέρα σας! Ακούτε την ομάδα Μικρή Θεατρίνη.
7: Είμαστε οι μαθητές της δευτέρας τάξης του Γυμνασίου Πολυγύρου.
8: Μαρία Βελέζη,
9: Νίκος Διάκος,
10: Λιδία Κιτσούλη,
11: Πινελόπη Μπασλή,
12: Πινελόπη Τσιτσάνη
7: και Άννα Τσερκέζογλου.
12: Στα πλαίσια μιας δράσης του σχολείου μας, ετοιμάσαμε για σας αυτή την εκπομπή.
9: Και έτσι θα σας κρατήσουμε για λίγο συντροφιά με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
13: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέων Μαλγάρων.
14: Και αυτή είναι η σειρά podcast με θέμα τον εθισμό στο διαδίκτυο.
15: Μια προσπάθεια που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
16: Ελάτε να μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με μέτρο
15: για να μην χάνουμε ούτε στιγμή από την πραγματική ζωή.
6: Γιατί

0: ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Τα τρία μερμηγκάκια, μπαμπάς.

Για τι λέτε παιδάκια, το μερμήγκακι λέει. Εφτά αντί για τρεις, εφτά αντί για τρεις. Γιατί

Τυλίξετε μου νοστινές για να τα γαρνίρω τις καλύτερες.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
2: Για πάντα μαζί.

ασύννεφα θεωρητή πανσέδες γεμίσανε τον ουρανό κι ο ήλιος πίσω από το βουνό πάει να κρύφτει πουλί χρυσό.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Τι παίζεις?
2: Δεν παίζω τίποτα. Ψάχνω να βρω ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα FM.
1: Και γιατί δεν ανοίγεις τον υπολογιστή ή το tablet? Εκεί μέσα ψάχνεις να τον βρεις το σταθμό?
2: Μέσα στο ραδιόφωνο. Παλιά που δεν υπήρχαν τα tablet και οι υπολογιστές, από εδώ ακούγαν μουσική.
1: Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο ραδιόφωνο στο σπίτι του παππού μου. Έχει και ένα άλλο που το λέει τρανζίστορ και είναι πιο μικρό.
3: Και πώς σου ήρθε να μας φέρεις ένα τέτοιο ραδιόφωνο στην τάξη?
2: Δεν τα άμαθες. 13 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
4: Πιανού ραδιοφώνου όμως, του παππού ή του διαδικτυακού?
5: Μα όλων των ραδιοφώνων.
6: Γι' αυτό και εμείς θα συμμετέχουμε με αυτό το ηχητικό μήνυμα στην εκπομπή αφιέρωμα που ετοίμασε η ΕΡΑ.
7: Δηλαδή γιορτάζει και το δικό μας ραδιόφωνο, το μαθητικό, το European School Radio.
8: Ασφαλώς.
9: Αχ, κάθε χρόνο νιώθω και πιο τυχερή που είμαι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο Ελιάς και κάνουμε ραδιόφωνο από αυτή την ηλικία.
1: Δεν σταματά τη φλιαρία να αρχίσουμε τις ευχές. Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
10: Ξέρουμε, το έχει πει και η κυρία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος.
11: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
12: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
13: Σ' αγαπάμε γιατί μαθαίνουμε τόσο πολλά κάνοντας εκπομπές.
12: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
14: Σε ευχαριστούμε γιατί το να κάνουμε μάθημα στο σχολείο δεν είναι πια βαρετό.
15: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο, να ζήσεις χίλια χρόνια.
16: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Μου κόβεται η ανάσα. Μου κόβεται η ανάσα καθώς βλέπω ένα μικρό κοκκινό λέμι να κάθεται στο καμένο κορμό που ήταν το σπίτι του. Μου κόβεται η ανάσα όταν μυρίζω τη θαλασσινή άβρα και τη χάνω γιατί τα μηχανάκια περνούν συνεχώς με τις εξατμίσεις τους. Μου κόβεται η ανάσα γιατί έχω τη γλυκιά γεύση της φράουλας σαν ανάμνηση για να ξεγελάσω τον εαυτό μου από το φάρμακο που τρώω. Μου κόβεται η ανάσα γιατί η μαμά μου είχε πει για τα μέρη που θα έβλεπα και η τουριστική οδηγή είναι παγή γιατί ήρθα σε αυτά τα μέρη και τα βλέπω ξερά. Μου κόβεται η ανάσα γιατί μου λένε πως θα φτιάξω τον κόσμο. Μα τι θα φτιάξω όταν δεν έχει μείνει κόσμος. Μου κόβεται η ανάσα και μου κόβεται το νερό και τα δέντρα και τα ζώα και μου κόβεται η ελπίδα και το μέλλον και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κρατήσω για τα παιδιά μου. Και τώρα όντως μου κόβεται η ανάσα. Δεν υπάρχει αέρας πια.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Υποκλεινόμαστε.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έλα πάρε πάρε, ντομάτες, μαρούλια, καρότα, από την επανομή στο πιάτο σας.
2: Έλα ηλιά στη Μανώλη, πράσινες, μαύρες, γεμιστές, τα καλύτερα σήμερα.
3: Ω, τι μεγάλες στρόγγυλες ελιές που έχει σήμερα ο κύρ Μανώλης. Για να δούμε από πού είναι. Θα πιάσω κουβέντα. Γεια σου, είμαι το καρότα επανομής, εσύ?
4: Εγώ είμαι η ελιά Αιγύπτου.
3: Α, έρχεσαι από πολύ μακριά.
4: Ναι, από μακριά, από τα έφορα λιβάδια του Νείλου.
3: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα διένυσες για να φτάσεις εδώ?
4: Ξεκίνησα από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας με το πλοίο και έφτασα στο λιμάνι του Πειραιά.
3: 1370 χιλιόμετρα.
4: 10 ώρες δρόμο και παραπάνω. Μετά μας πήρε ένα μεγάλο φορτηγό και ήρθα Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη αγορά. Βάλε άλλα 600 χιλιόμετρα. Από εκεί με πήρε ο Κυρμανόλος με το φορτηγάκι του και ήρθαμε επανομή. Βάλε άλλα 30 χιλιόμετρα. Σύνολο πόσο πάμε? 2.000 χιλιόμετρα. Εσύ?
3: Εγώ από εδώ δίπλα, 2 χιλιόμετρα απόσταση. Ένα τσιγάρο δρόμο που λέμε.
4: Τι λέμε?
3: Άστο, άστο. Για πες μου τώρα, έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσο διοξείδιο του άνθρακα ελευθερώθηκε στο περιβάλλον μέχρι να φτάσεις εδώ?
4: Πολύ, πολύ υποθέτω.
3: Δεν ξέρω, αλλά μια μέρα άκουσα ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα πλοίο απελευθερώνει 20 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα. Υπολόγισε τώρα.
4: Περίπου 4.000 κιλά. 4 τόνους,
3: Φαντάσου τώρα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φαινόμενο θερμοκηπίου με υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα άσχημα.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
3: Να, βλέπεις αυτά τα λάιμ στον απέναντι πάγκο? Γράφει ότι είναι από τη Βραζιλία και τα λεμόνια πιο δίπλα από την Αργεντινή. Για να έρθουν μέχρι την Ελλάδα, απαιτείται να καλυφθούν 9.720 και 11.700 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Μεταφορά όμως που κοστίζει στο περιβάλλον 2 τόνους διοξείδιο του άνθρακα περίπου για κάθε ένα. Αυτό είναι το αποτύπωμα του άνθρακα στο περιβάλλον.
4: Αποτύπωμα? Τι είναι αυτό?
3: Είναι η συνολική ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται από μια δραστηριότητα. Εδώ, τη μεταφορά των προϊόντων. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ενέργεια που καταναλώθηκε για να παραχθούν τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το ταξίδι.
4: Και άλλο κακό για το περιβάλλον. Μα πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ?
3: Από την κυρία Μαρίκα, συνταξιούχος δασκάλα του κυρ Νίκου. Έρχεται κάθε Τετάρτη στη λαϊκή να ψωνίσει και μας κάνει μάθημα κάθε φορά. Δεν κόβονται, βλέπεις οι παλιές συνήθειες. Ανά τη βλέπω να πλησιάζει. Όλο και κάτι καινούριο θα έχει να μας πει.
5: Τι κάνεις, Νικολάκη? Τι καλό μας έφερε σήμερα?
1: Καλώς την κυρία Μαρίκα. Μελιτζάνες, καρότα, μυρωδικά, κολοκύθια, τα πιο φρέσκα σήμερα.
5: Ο σύζυγος ζήτησε μπριάμ. Και εγώ δεν του χαλάω χατήρι. Για να δούμε τις μελιτζάνες από πού τις φέρνεις.
1: Εδώ επανομή, παραγωγής μου. Όπως και τα κολοκύθια και τα καρότα.
5: Ωραία, βάλε μου τότε από ένα κιλό. Τα μυρωδικά από πού είναι?
1: Από Χαλκιδική.
5: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα μακριά?
1: Καμιά 50.
5: Τέλεια. Βάλε μου από ένα ματσάκι.
1: Τι έγινε, κυρία Μαρίκα? Γιατί ρωτάς που είναι αυτό που είναι το άλλο?
5: Να, Νίκο μου, κάνω τη διατροφή των 100 χιλιόμετρων.
1: Τι είναι αυτό, αδυνατίζει?
5: Όχι, βρε Νίκο. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής παρά μια πραγματική διατροφή. Η βασική αρχή της δίαιτας αυτής είναι απλή. Τρώω μόνο τρόφιμα που καλλιεργούνται και παράγονται σε μια περιοχή 100 χιλιόμετρων από την περιοχή που ζω. Τις πράσινες ελιές του Μανώλη δηλαδή, δεν θα τις αγοράσω.
2: Σ' άκουσα, κυρία Μαρίκα, αλλά τέτοιες ελιές δεν έχεις ξαναδεί. Μεγάλες, όλο σάρκα, νόστιμες.
4: Τι ωραία που τα λέει, πράγματι είμαι πολύ όμορφη.
3: Ωραία είσαι, αλλά κάνεις για να ακούσουμε.
5: Απ' την Αίγυπτο, Μανώλη, δεν σκέφτηκες το οικολογικό αποτύπωμά τους?
2: Οικολογικό τι?
5: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Που ήσουν ο Μανώλη όταν τα έλεγε αυτά η δασκάλα στο σχολείο?
2: Να, κοιτούσα την μερούλα στο διπλανό θρανίο.
5: Ακούστε λοιπόν να σας πω.
3: Αρχίζει το μάθημα, πρόσεξε τώρα.
5: Σκεφτείτε τη ζωή σας σαν έναν κήπο. Κάθε επιλογή που κάνετε σχετικά με το τι τρώτε, πώς καλλιεργείτε και πώς φτάνει στο πιάτο σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό το οικολογικό αποτύπωμα τροφίμων δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα μέτρο των φυσικών πόρων που καταναλώνει η τροφή μας.
2: Φυσική πόρη, δηλαδή?
1: Δηλαδή το νερό, το έδαφος, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ επιβαρύνουμε τον πλανήτη μας, μέσω των διατροφικών μας συνηθιών. Καλά τα λέω, κυρία Μαρίκα?
5: Μπράβο, Νίκο. Γι' αυτό και εγώ αγοράζω τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Έτσι ενισχύω και την τοπική οικονομία και συμβάλλω στη μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όπως λέει και ο λαός, παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο.
4: τροφή μας προέρχεται από τη φύση και εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Για κάθε μπουκιά που φτάνει στο πιάτο μας, χρειάζεται γη για να καλλιεργηθεί, νερό και ενέργεια. Τελικά, αν το σκεφτεί κανείς, η τροφή μας συνδέει με τη γη και μας δείχνει ότι τη χρειαζόμαστε ακμαία για να είμαστε υγιείς.
6: Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε μεγάλες πόλεις προκάλεσε παγκόσμια μεταβολή σε τροφικές συνήθειές μας. Ακόμα και στην Ελλάδα, η χρυσή συνταγή της μεσογειακής τροφής αντικαθιστάται ολοένα και περισσότερο με διατροφικά μοντέλα. Αυτές οι τροφικές συνήθειες όμως έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα.
4: Το οικολογικό αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη την πίεση στα οικοσυστήματα που προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ενεργειακό αποτύπωμα μετρά την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα βιοποικιλότητας εστιάζει τον αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Επίσης, το αποτύπωμα άνθρακα, νερού, αζότου και φωσφόρου εξολογεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση υδάτινων πόρων, τις εκπομπές αζωτούχων ενώσεων και τα επίπεδα ρήπανσης από φωσφόρα αντίστοιχα.
7: Για πόσο όμως ακόμα η φύση θα μπορεί να μας προσφέρει απλόχερα τα καλούδια της, σήμερα είμαστε λέμαργοι δυστυχώς, καθώς καταναλώνουμε 1,6 περισσότερους πόρους από όσους μπορεί να μας δώσει ο πλανήτης μας. Το 2050 προβλέπεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια και ο ένας πλανήτης, ο μοναδικός που έχουμε, θα χρειαστεί να μας θρέψει όλους. Κι όμως, κάθε χρόνο παγκοσμίως το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στον κάδο την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε το πιάτο μας με άλλο μάτι.
4: Μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελεί περισσότερο από το 1 τρίτο της παγκόσμιας εκπομπής τροφοχιλιομέτρων, περίπου 36%. Και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό εκπομπής από αυτό που απαιτείται για την παραγωγή τους. Η αιτία οφείλεται στην ανάγκη που υπάρχει για συντήρηση αυτών των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και μεγάλες ποσότητες αυτών που μεταφέρονται, ιδίως όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά, τα οποία βρίσκονται εκτός εποχής.
6: Πέραν της αυτονόητης παραδοχής πως μια πρώτη ύλη που παράγεται σε απόσταση κοντινή στο καταναλωτή φτάνει στο τραπέζι του πιο φρέσκια, στην πραγματικότητα στηρίζει την τοπική οικονομία, ενθαρρύνει τη μικρή και άρα περισσότερο ελεγχόμενη παραγωγή.
4: Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη διατροφή μας,
6: προτιμάμε τοπικά προϊόντα.
4: Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα.
6: Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα.
4: Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος.
6: Προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, όπως π.χ. τις γυάλινες.
4: Συσκευάζουμε τα σπιτικά σάντουιτς σε τάπερ ή άλλα κουτιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικά. Δεν τα τελείγουμε σε υλικά που αμέσως μεταπετάμε.
6: Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια της εβδομάδας. Έτσι, θα αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε τρόφιμα.
4: Με πολλήματα των φαγητών μπορούμε να τα κομποστοποιήσουμε. Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι με απεριόριστους πόρους. Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται. Αλλά ο πλανήτης μας
8: παραμένει στο ίδιο. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: σας!
1: Είμαστε μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσου εδώ!

Νάκιο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε: «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
6: Ελάτε μαζί μας για να πούμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
7: Ναι στη φιλία.
8: Ναι στην ανεκτικότητα.
9: Ναι στη διαφορετικότητα.
10: Με σύμμαχό σου τα βιβλία.
11: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
12: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
13: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
14: Διαβάζω.
15: Διαβάζω.
16: Εμπνέεσαι.
17: Δημιουργούμε.
18: Ομάδα φιλαναγνωσίας του Μουσικού Σχολείου Βέρειας.
19: European School Radio.
20: Δώσε δύναμη
21: στη φωνή
22: των μαθητών.
23: Είμαστε το πρώτο γυμνάσιο Καβάλας και μετέχουμε στο τρίτο φεστιβάλ μαθητικού ραδιοφώνου με τραγούδι για την ανακύκλωση. Τα λόγια και τη μουσική έγραψαν μαθητές του σχολείου υπό την καθοδήγηση του κύριου Πρωτόγυρου Νικόλαου, μουσικού του σχολείου.
19: European School Radio.
20: Δώσε δύναμη
21: στη φωνή
22: των μαθητών.
24: Το ραδιόφωνο μιλώ.
25: Για τα εμείς θα έρθω εγώ.
26: Ακούστε με καλά λεπτό και στην κήπο μας και εδώ.
27: Είναι

0: και τους άλλους και εμένα.
1: Για να ζούμε αγαπημένα. Πρέπει, λέω, να αγαπάμε.
2: Και να μην υποτιμάμε
3: φίλους, άγνωστους, γνωστούς.
4: Και μεγάλους και μικρούς.
5: Σε όλα τα δάκια εγώ.
6: Δεν μου αλλάζετε τη γνώμη.
0: Δίνουμε νερό αγκαλιά.
7: Στο παλίτι μου πάνω.
8: Κάτι άλλο έχω να κάνω.
9: Για τα παιδιά.
10: Όλοι να μαζί το ρούμε. Στην μας να χαρούμε.
11: Μη καθμάλα θα και κανένα δεν θα χάσει.
12: Γι' αυτό γέμε όλα αυτά.
13: Τα ελάτε γνωστά.
14: Αν το εγώ αφήσω πίσω.
15: Μπορώ όλα να τα λέω.
16: Είναι πλέον σημαντικό.
17: Ονειρικό.
18: Απ' το εγώ να πάμε εμείς.
19: Στο απόλυτο εμείς.
20: Έχει αντίρρηση κανείς.
21: European School Radio.
22: Δώσε δύναμη
23: στη φωνή
24: των μαθητών.
25: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Τότε

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

νόμου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυαλινά γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

κακό. Κι αν ποτέ το πει κανείς εγώ, δεν του ξαναμιλώ. Το καρβί θα βρει τον τρόπο να το πει, σιγά να μην του καίγεται καρφί.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις ένα ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

Δε σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουν βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου ό,τι κι αν κάνεις. Δεν είσαι καλή, δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίεμα από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπάς. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα. Λό, σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνω μες στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών.
2: Σήμερα η τάξη μας θα πήγαινε εκδρομή στο πλανητάρι. Όλοι κάναμε σχέδια. Θα βλέπαμε αστέρια, γαλαξίες, μετεωρίτες. Κάποιοι είπαν πως έπιανε και εξωγήινους. Άλλοι πάλι πως θα κατασκήνωναν στο κηλικείο. Και μετά άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που αν βγαίναμε από το σχολείο θα καταλήγαμε υποβρύχιο.
3: Ναι, εντάξει. Πάει η εκδρομή τώρα. Ακυρώνεται. Και μαντέψτε. Κάνουμε κανονικά μάθημα.
4: Ουάου, μόλις έχασε και το τελευταίο μου μόνο ενθουσιασμού.
2: Όμως τότε, από το πίσω θρανείο, ακούστηκε μια ιδέα.
5: Αν δεν μπορούμε να πάμε σε ένα κανονικό μουσείο, γιατί να μην φτιάξουμε το δικό μας?
2: Ένα μουσείο διαφορετικό. Ένα μουσείο παράξενο. Ένα μουσείο όπου κάθε έκθεμα έχει μια άβολη, τρελή, σχολική στιγμή.
1: Είσοδος στο Μυστικό Μουσείο.
6: Καλώς ήρθατε στο Μυστικό Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Παρακαλώ, μην αγγίζετε εκθέματα. Μπορεί να είναι απολύτως γελία.
1: Πρώτη αίθουσα. Επικές δικαιολογίες.
7: And that, students, is chemistry.
3: Κύριε, άργησα επειδή το GPS του μπαμπά μου έβγαλε πως έπρεπε να πάμε από Μπαχάμες και να κάνουμε τον κύκλο για το σχολείο.
4: Κυρία, δεν έκανα την εργασία γιατί το σκυλί μου δάγκωσε την οθόνη του λάπτοπ.
2: Αυτές οι δικαιολογίες έχουν μείνει στην ιστορία. Όχι επειδή τις πίστεψε κανείς, αλλά επειδή προσπαθήσαμε.
1: Δεύτερη αίθουσα. Το γραφείο των χαμένων αντικειμένων.
5: Στο τραπέζι βλέπετε ένα μονό παπούτσι, τρία καπάκια μαρκαδόρων και μια μπανάνα του 2021.
3: Νομίζω ότι κινείται μόνη της.
1: Τρίτη αίθουσα. Θρυλικοί καθηγητές.
2: Υπάρχει ο θρύλος πως κάποτε ένας καθηγητής έβαλε άσο χωρίς λόγο σε κάποιο μαθητή της Τρίτης.
4: Και από τότε, όταν γράφουμε τεστ, ακούγεται στο διάδρομο ένα ανεξήγητο κλάμα.
3: Όχι πάλι τεστ!
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Το κηλικείο του σχολείου σας παρουσιάζει το νέο τόστ που ζει για πάντα. Μπορεί να ξεχαστεί στην τσάντα για να παραμείνει ζωντανό για γενιές και γενναιότητα. Απόλυτα ασφαλές και διατροφικά πλήρες, ακόμη και αν το ξεθάψετε ανάμεσα από τα βιβλία στα μέσα Αυγούστου.
1: Τέταρτη αίθουσα. Η μυστική αίθουσα της Κοπάνας.
2: Κάποιοι λένε πως υπάρχει μυστική έξοδος πίσω από την αίθουσα μουσικής. Άλλοι λένε πως είναι μύθος. Κανείς δεν την έχει δει. Όλοι όμως έχουν ακούσει γι' αυτή.
1: Εγώ πάντως αν τη βρω, θα σας στείλω selfie από το πλανητάριο.
2: Και ενώ η μέρα ξεκίνησε με απογοήτευση, τελικά τα πράγματα καλυτέρευσαν με την ώρα.
6: Δεν χρειάζεται να πας στο διάστημα για να ζήσεις περιπέτεια. Αρκεί να έχεις φαντασία.
5: Και σε μαθητές που επιμένουν να κάνουν podcast αντί για μάθημα.
2: Ελπίζουμε να απολαύσετε την ξενάγηση στο Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Μέχρι την επόμενη εκδρομή, να θυμάστε, το σχολείο έχει περισσότερα μυστικά από όσο νομίζετε.
9: Εντάξει, παιδιά, νομίζω το σώσαμε. Από τον Αλήνη Μασκής Φυσικής, το μουσείο ήταν πολύ καλύτερο.
10: Λες να το καταλάβουν. Στο διαγωνισμό την μπανάνα του 2021 είναι σε πραγματικότητα το σάντουιτς που ξέχασε ο Γιώργος στο ντουλάπι του την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Σιγά μου το καταλάβουν. Στο podcast όλα ακούγονται πιο επαγγελματικά. Ακόμα και το τρίξιμο της πόρτας που κάναμε με την καρέκλα της κυρίας. Ακούγεται σαν πύλη σε κάστρο.
5: Πάντως, σοβαρά τώρα. Κοιτάξτε έξω. Ακόμη ρίχνει καρέκλες. Πιστεύετε ότι οι εξωγήινοι στο πλανητάριο θα μας περίμεναν ή θα είχαν πάει κι αυτοί για καφέ λόγω καιρού?
3: Εγώ λέω ότι οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Ποιος άλλος θα έτρωγε τα τόστη κυλικίου που ζει για πάντα? Μόνο κάποιος με στομάχι από τον Άρη.
4: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Ο τελικά εκδρομή έγινε. Μπορεί να μην είδαμε τα αστέρια από κοντά, αλλά φτιάξαμε έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε μία αίθουσα που μυρίζει βρεγμένα μπουφάν και κυμωλία.
3: Σωστό.
2: Και ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο έκθεμα στο μουσείο μας?
9: Ποιο?
6: Όλους εμάς.
3: Τους μαθητές που νίκησαν την καταιγίδα με ένα μικρόφωνο.
6: Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να το στείλουμε πριν κοπεί το ρεύμα από τον κεραυνό.
2: Κάτσε να βάλουμε μία μουσικούλα πρώτα.

0: Πάντα save.
1: Από όλους εμάς για τον διαγωνισμό podcast.
2: Τα λέμε στην επόμενη βροχή.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Είμαστε οι Δάρτιζανς, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άρτας. Ερχόμαστε στο European School Radio για να σας φτιάξουμε τη διάθεση.
5: Μαζί σας, με μουσικές επιτυχίες από αγαπημένες ταινίες και σειρές.

0: Παίζει online όλη τη νύχτα και το πρωί νιστάζω στο μάθημα.
1: Σκέφτομαι συνέχεια το κινητό μου ακόμα και όταν είμαι με φίλους.
2: Ένα ακόμα παιχνίδι, ένα ακόμα βίντεο και ξαφνικά πέρασαν ώρες.
3: Όταν το διαδίκτυο γίνεται θυσμός, η ζωή μας βγαίνει offline. Συντονιστείτε, γιατί η ζωή είναι πέρα από μία οθόνη. Διαθέσιμο στο European School Radio.
4: Το Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, παρουσιάζει την σειρά podcast «Λέμε stop στο cyberbullying, φτιάχνουμε εμείς το ασφαλές διαδίκτυο».

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εδώ μαθητικό ραδιόφωνο. Εδώ European School Radio. Σας μιλά η φωνή των μαθητών.
4: Των μαθητών που θέλουμε να βλέπουμε το σχολείο ως χώρο γνώσης,
5: έμπνευσης, δημιουργίας,
6: συνεργασίας, ελεύθερης έκφρασης,
7: ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,
8: ανάπτυξης της δημοκρατικής συνείδησης,
9: σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
10: σεβασμού της διαφορετικότητας,
11: πρακτικής και μάθησης.
12: Ελάτε και εσείς να ενώσουμε τις φωνές μας, εδώ, στο European School Radio.
13: Το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο.
14: Ελάτε να κάνουμε τα θέλω μας, πράξη.
15: Γιατί αυτά που για να τα κάνουμε, πρέπει πρώτα να τα μάθουμε. Αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Βαλάντε.
3: Γεια σας.
2: Δημήτρη.
4: Γεια σας.
2: Νίκη.
5: Γεια σας.
2: Δευτέρη.
6: Γεια σας.
2: Βασίλη.
7: Γεια σας.
2: Χριστίνα.
8: Γεια σας.
1: Το γεια σας είναι μόνο δύο λέξεις. Πίσω από δύο μόνο λέξεις μπορεί να κρύβεται λύπη, θυμός, άγχος, αδιαφορία, χαρά.
9: Ας αλλάξουμε τον τόνο της φωνής μας.
10: Ας αλλάξουμε το χρώμα της φωνής μας.
9: Ας αλλάξουμε τη διάθεσή μας.
10: Στο χέρι μας είναι να ξεκινάμε τη μέρα μας με αισιοδοξία, χαρά και αγάπη.
1: Επικοινωνία είναι όχι μόνο το τι θα πεις, αλλά και πώς θα το πεις.
11: Γεια σας!
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
8: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μόνη της η Ντό. Για την όταν τη γνωστή, σε όλους μας μιλώ.
12: Τριγυρνούσε εδώ και εκεί, δίχως αγάπη.

0: αγάπη σε μια απέραντη σιωπή.
1: Το πεντάγραμμο φάνταζε τελείωτο.
2: Και ο ήχος της σιωπής έκανε τον ανύπαρκτο ρυθμό αθεράπευτα βαρετό.
0: Κάπου στα μισά της διαδρομής να τα παρατήσει σκέφτηκε.
3: Μας άκουσε από μακριά έναν ήχο αχνά-αχνά. Το ξανασκέφτηκε διπλά.
1: Μα τι ακούγεται εκεί?
0: Με τις πολλές, όλες μαζί.
2: Χόρευαν, μας σταματούσαν βιαστικά.
4: Λες και ο ρυθμός κοβόταν ξαφνικά.
5: Μα τι συμβαίνει, γιατί σταματάτε, γιατί?
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρεις πως μόνοι σου εσύ και μόνες μας εμείς τραγούδια δεν γίνεται να σκαρώσουμε. Ρυθμό στη ζωή δεν μπορούμε να δώσουμε.
1: Η μία την άλλη θα χρειαστεί.
4: Τραγούδια και χαρά αν θέλουμε να μοιραστεί.
1: Μόνο στο εμείς αν στραφούμε και από το εγώ αν αφαιθούμε.
2: Έτσι λοιπόν και έπραξαν. Και μελωδία σαν αυτή που έφτιαξαν, πιο όμορφη δεν είχε ξανακουστεί σε ολόκληρη τη γη.
4: Όλο τον κόσμο μάγευε και τον καλούσε να ενωθεί.
3: Για να μπορέσει η φωνή του καθενός να ακουστεί.
6: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνά πως μόνος ποτέ κανένας δεν κατάφερε τίποτα.
1: Όλοι μαζί μόνο μπορούμε να φτιάξουμε έναν πιο όμορφο κόσμο.
6: Για σένα, για μένα, για όλους.
7: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Και αυτή είναι η γενεκελούς.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μικρές ιστορίες με μεγάλες αλήθειες. Η Βασίλισσα Λεπού.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό δάσος, ζούσαν διαφόρων ειδών ζώα με Βασίλισσα, μια λεπού, που την έλεγαν Λούνα. Με τα χρόνια, άρχισαν να χτίζονται γύρω από το δάσος διάφορες πολιτείες. Όσο περνούσε ο καιρός, οι νέες πόλεις άρχισαν να επεκτείνονται και να δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή των ζώων. Οι άνθρωποι έκοβαν τα δέντρα, με αποτέλεσμα τα ζώα να μην έχουν σπίτια και τροφή. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η ρήπανση του περιβάλλοντος από τα μεγάλα εργοστάσια.
3: Τα ζώα δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση και γι' αυτό έκαναν συνέλευση. Αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να μιλήσουν στη Λούνα και αυτή να τους βρει μια λύση. Διάλεξαν εκπροσώπους, την Κουκουβάγια και την Αρκούδα. Κατέληξαν σε τι ακριβώς θα έλεγαν και πήραν το δρόμο για τη σπηλιά της.
4: Σε ό,τι με αρχηγέ μας, σας επισκεφτήκαμε για να σας μιλήσουμε για τα προβλήματά μας.
5: Τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει η παρουσία των ανθρώπων.
4: Σκεφτήκαμε πως εσείς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε.
6: Φυσικά θα σας βοηθήσω. Τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχιστούν. Άκουσα ότι σήμερα θα έρθουν κάποια παιδιά να κατασκηνώσουν. Οπότε θα πάω να τους μιλήσω, να τους πω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι στο δάσος μας.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε να μεταφέρουμε στα υπόλοιπα ζώα τα λόγια σας.
6: Να σας πω για τα προβλήματα που μας

0: Καλημέρα από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε με την εκπομπή μας την αθλητική επικαιρότητα και να σχολιάσουμε τα αθλητικά νέα της δεδομένης χρονικής περίοδου.
1: Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά νέα που απασχολούν τον κόσμο και θέλει να μάθει τι γίνεται κάθε εβδομάδα σε αυτό το χώρο. Να είστε καλά και συντονιστείτε, γιατί έρχονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα που θα θέλει ο κόσμος να ακούσει.
2: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους μας.
3: Λεμόνο σαρά λεμόνια με ουρά, λεμόνο σαρά δεν βρίσκεις τα κλαδιά, λαλά.

0: σηκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψάρα, μια μεούρα. Λεμόνο ψάρα, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λα λα λα λα λα λα.

0: κλέψει ξύνη. Μα τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαράδα που τα μεούρα.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

Τρισσίνι μοίρες, τρεις κιαυτές, κίτρις αφράτες τρουμπουλές, με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια και οι τρεις.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Φθινόπωρο για σένα?
4: Το σαλιγκάρι που κάνει βόλτα σε χωτάρι.
5: Το κρέασι να χλάζει που είναι γλυκό.
6: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
7: Τα φύλλα που φεύγουν που φεύγουν.
8: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
9: Το κρύο που έχετε.
10: Το σύννεφο που μαλώνει σκύνη.
11: Το σκαντζοχυράκι που βάζει φαγητό.
12: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
13: Ο Έλλης παίρνει κυνηγητό με τα φύλλα.
14: Οι χοχλοί που τους αρέσουν οι βροχοί.
15: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
16: Το σταφύλι και το μήλο που μετώνουν δυνατή.
3: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
17: Το ουράνιο τάξο.
18: Το σαλιγκάρι.
19: Το ρόδι.
20: Το μήλο.
21: Τη βροχή.
3: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
22: Με νεράιδα.
23: Το φθινόπωρο μοιάζει με εξωγήινα.
24: Το φθινόπωρο μοιάζει με μία βαλαρίνα.
25: Το φθινόπωρο μοιάζει με μια μεγάλη μηχανή.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Τώρα που λίγο μεγάλωσα, αλλά ακόμα είμαι παιδί, θέλω να ενώσω τη δική μου φωνή μαζί με τις φωνές εκατομμυρίων άλλων παιδιών στον κόσμο και να φωνάξουμε δυνατά, πολύ δυνατά, για να μας ακούσουν όλοι σε αυτόν τον πλανήτη. Απλοί, μα και δυνατοί.
2: Έχω δικαίωμα να έρθω στη ζωή και να υπάρχω με μια ταυτότητα.
3: Έχω δικαίωμα να είμαι κοντά στους γονείς μου και να περνάω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί τους.
4: Έχω δικαίωμα να έχω φαγητό, ρούχα, ιατρική περίθαλψη.
5: Έχω δικαίωμα να πηγαίνω σχολείο και να αποκτήσω εφόδια για το μέλλον.
6: Έχω δικαίωμα να έχω ελεύθερο χρόνο γιατί είμαι παιδί και θέλω να παίζω και να ζω ανέμελα.
7: Έχω δικαίωμα να μην δουλεύω.
8: Έχω δικαίωμα να εκφράζω την άποψή μου και με διάλογο να λύνουμε τα προβλήματά μας.
9: Έχω δικαίωμα να μεγαλώνω χωρίς βία, χωρίς στόχο.
10: Έχω δικαίωμα να ζήσω σε ένα κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο, ειρηνικό, που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
1: Γιατί εμείς τα παιδιά είμαστε το αύριο το δικό σας.
11: Γιατί εμείς τα παιδιά είμαστε ο καθρέφτης σας.
12: Γιατί στη ζωή
13: έχω,
12: έχεις,
13: έχει,
12: όλοι έχουμε δικαιώματα.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
14: Σήμερα που θα ξυπνήσουμε, ας κάνουμε την αλλαγή. Ας προσπαθήσουμε, όχι απλώς να παρατηρούμε.
15: Να συμμετέχουμε.
16: Θα πάω κι εγώ στην πορεία.
14: Όχι απλώς να νοιαζόμαστε.
15: Να βοηθάμε.
17: Τη ρίξω πάνω μου για να σηκωθείς.
14: Όχι απλώς να είμαστε τυπικοί.
15: Να είμαστε ευγενικοί.
18: Είσαι όμορφη σήμερα.
16: Ευχαριστώ.
14: Όχι απλώς να κρίνουμε.
15: Να επιβραβεύουμε.
17: Μπράβο, τα κατάφερες.
14: Όχι απλώς να ονειρευόμαστε μόνοι.
15: Να κάνουμε τα όνειρα πράξη μαζί.
19: Ενώ εύκολα σχηματίζουμε καρδιές με το χέρι.
15: Δυσκολευόμαστε να φτιάξουμε καρδιές που να απλώνουν χέρι βοήθειας.
14: Γι' αυτό από σήμερα όχι απλώς να σχηματίζουμε καρδιές με το χέρι. Να γίνουμε οι καρδιές που απλώνουν πάντα το χέρι για βοήθεια.
19: Και να θυμάστε,
20: εμείς
21: όλοι μαζί
19: μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
22: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Σήμερα καταπιανόμαστε με ένα θέμα που μας σταματά από πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά στην ομοδοσία μπορεί να κοστίσει ακριβά.
1: Σήμερα μιλάμε για τον φόβο, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε νιώσει αυτό το σφίξιμο στο στομάχι όταν βλέπουμε μια βελόνα. Αλλά ο τίτλος μας σήμερα λέει κάτι παράδοξο. Όταν δίνεις, μικραίνει ο φόβος.

0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί φοβόμαστε?
1: Είναι το αίσθηκτο της επιβίωσης μάλλον. Το σώμα μας λέει πρόσεχε, κάτι θα σε τρυπήσει. Σκεφτόμαστε, θα πονέσει, θα ζαλιστώ. Και άλλοι υποθυμίσω μπροστά σε όλους.
0: Ξέρεις, έκανα μία μικρή έρευνα στους συμμαθητές μας. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν τους πειράζει η ιδέα της προσφοράς, αλλά τους τρομάζει η διαδικασία. Ο φόβος του αγνώστου.
1: Ακριβώς. Είναι ένας φόβος εγωκεντρικός, με την καλή έννοια. Εστιάζει στο δικό μου σώμα, στη δική μου άνεση. Είναι ένας μικρός φόβος, γιατί διαρκεί ως ένα τσίμπημα, μερικά δευτερόλεπτα.

0: Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Φαντάσου έναν διάδρομο νοσοκομείου.
1: Εκεί ο φόβος δεν έχει να κάνει με βελόνες. Εκεί ο φόβος είναι παγωμένος. Είναι ο φόβος ενός ανθρώπου που περιμένει να ακούσει αν βρέθηκε αίμα για το παιδί του, για τον σύντροφό του, για τον εαυτό του.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Ο φόβος της απώλειας. Είναι ο φόβος που δεν διαρκεί δευτερόλεπτα, αλλά ώρες, μέρες, ολόκληρες ζωές.
1: Όταν βάζεις αυτούς τους δύο φόβους πάνω σε μια ζυγαριά, το τσίπημα μιας βελόνας ξαφνικά μοιάζει με το πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο.
0: Πόσο όμως μικραίνει ο φόβος όταν δίνεις, πώς δουλεύει αυτό ψυχολογικά?
1: Είναι η αίσθηση του ελέγχου. Όταν φοβάσαι, νιώθεις ανίσχυρος. Αλλά τη στιγμή που κάθισες στην καρέκλα του αιμοδότη, παίρνεις την απόφαση να γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής.
0: Σωστά. Αντί να είσαι θύμα του φόβου σου, γίνεσαι ο προστάτης κάποιου άλλου. Η αδρεναλίνη του φόβου μετατρέπεται σε ορμόνα της χαράς, την οξυτοκίνη, επειδή ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό.
1: Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Οι τακτικοί αιμοδότες νιώθουν λιγότερο άγχος γενικά στη ζωή τους, μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ανησυχία τους, μετατρέποντάς την σε δράση.

0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι δύσκολο. Αν κάποιος μας ακούει τώρα και λέει «Παιδιά, ωραία τα λέτε, αλλά εγώ ακόμα τρέμω τις βελόνες», τι του απαντάμε?
1: Το απαντάμε ότι είναι ok να φοβάσαι. Το θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου, αλλά η απόφαση ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό από τον φόβο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε «Πήγαινε με έναν φίλο σου, μίλα στους νοσηλευτές, είναι εκεί για να σε στηρίξουν. Μόλις το κάνεις μια φορά, ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Την επόμενη φορά θα γελάς με αυτό που σε φόβιζε».

0: Σκεφτείτε το σχολείο μας ή τη γειτονιά μας σαν μια μεγάλη δεξαμενή ασφάλειας.
1: Όταν ο ένας δίνει για τον άλλον, χτίζουμε ένα τείχος προστασίας. Ο φόβος μικραίνει γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αν χρειαστώ εγώ, θα είσαι εσύ. Αν χρειαστείς εσύ, θα είμαι εγώ.
0: Η αιμοδοσία είναι η απόλυτη απάντηση στην αβεβαιότητα της ζωής. Είναι η δήλωση ότι δεν θα αφήσω τον φόβο να νικήσει την ανθρωπιά μου.

0: στο σημερινό επεισόδιο, σας αφήνουμε με μία σκέψη. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε φόβο ή κάτι μικρό, σκεφτείτε πόσο μεγάλο καλό μπορείτε να κάνετε αν το προσπεράσετε.
1: Γιατί όταν δίνεις αίμα, δεν δίνεις μόνο υγροϊστό. Δίνεις κουράγιο, δίνεις χρόνο, δίνεις μέλλον.
0: Στο επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε πιο πρακτικοί. Τολμήστε να μικρύνετε τον φόβο.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Από το παιδότοπο της Ντίνας Καψάλη.
2: Θέλουμε να πούμε στη παρέα σας.
3: Για να σας λέμε τα νέα μας.
4: Ασπιές τις ωρίες.
5: Παραμύθια.
6: Για να σας λέμε τραγούδια.
7: Να κάνουμε μπαταρία.
8: Και άλλα πολλά.
9: Υπομονούμε να σας ακούσουμε
10: και να μας ακούσετε σύντομα.
11: Θα χαρούμε πολύ.
12: Τα μουσικά μικροφωνάκια.
13: Το παιδότοπο της Ντίνας Ψάλης.

0: Sí.
1: Μαθητές, καθηγητές και φίλοι του σχολείου μας. Ξεκινά μια ξεχωριστή σειρά μαθητικών podcast για την ψυχική υγεία. Μιλάμε για το ψηφιακό άγχος και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καταρρύπτουμε μύθους γύρω από την ψυχική υγεία, ανακαλύπτουμε την τέχνη ως καταφύγιο της ψυχής και συζητάμε για την ψυχική υγεία και συμπερίληψη στο εσπερινό σχολείο. Συντονιστείτε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο και ακούστε τη σειρά podcast για την ψυχική υγεία. Γιατί η φροντίδα του εαυτού μας είναι υπόθεση όλων μας.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: όμοιο ραδιοφωνία.
1: Πρώτο πείραμα του κούγιου να σου καρδίτσο.
2: Ξεκινάμε τα ραδιοφωνικά μα ταξίδια.
3: Θα σα κρατάμε στην τροφιά με εκπομπέ μουσική,
4: λόγου,
5: αφιερώματα,
0: ιστορίε,
1: συνεντεύξει
2: και πολλέ άλλε εκπλήξει.
3: Συντονιστείτε μαζί μα
5: στο European School Radio.
2: Το μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Βοήθεια! Βοήθεια!
2: Δώσε το χέρι!
3: Δώσε το χέρι!
4: Δώσε το χέρι σου γρήγορα, γρήγορα!
5: Γρήγορα!
6: Άιντε, άιντε!
7: Δώσε το χέρι!
8: Αφού τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε κουφός είναι, ούτε κούλος. Γιατί δεν δίνει το χέρι του?
9: Εγώ. Το μόνο που ξέρω γι' αυτό είναι πως είναι πολύ τσιγκούνης.
10: Να ο Χότζας, κάντε χώρο!
11: Ο Χότζας!
12: Κάντε χώρο!
13: Κάντε χώρο!
14: Να ο Χότζας, κάντε χώρο! Χότζα
10: μου, κάνε κάτι!
14: Κάνε κάτι!
10: Σίγουρα εσύ θα ξέρεις τι να κάνεις.
15: Κοιτάξτε, ο Χότζας έσκυψε και κάτι του ψιθυρίζει στα αυτή.
10: Μπράβο, Χότζα!
16: Τι του είπες του ανθρώπου και σου έδωσε το χέρι του?
17: Εμείς εδώ και τόση ώρα του ζητάμε να δώσει το χέρι του και αυτός τίποτα.
18: Εγώ δεν του είπα δώσε το χέρι σου, αλλά του είπα πάρε το χέρι μου, πάρε το χέρι μου.
10: Hey, εσύ,
17: μην πνίγεσαι στη θάλασσα του μικρόκοσμού σου.
10: Μάθε να δίνεις.
7: Και εσύ,
17: μην περιμένεις από τον άλλο το πρώτο βήμα. Κάνε εσύ την αρχή.
8: Γνώρισε τη δύναμη της προσφοράς.
17: Δώρισε ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτόν που σε χρειάζεται.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Σε πολλά σχολεία, κάθε μέρα στο διάλειμμα, συμβαίνει κάτι που μοιάζει πολύ μικρό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο. Το κουδούνι χτυπάει, τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή. Κάποια τρέχουν, φωνάζουν, παίζουν, κάποιοι άλλοι απλώς κοιτάζουν. Υπάρχουν παιδιά που πάντα διαλέγονται πρώτα και παιδιά που μένουν τελευταία. Παιδιά που παίζουν δυνατά και παιδιά που φοβούνται να κάνουν λάθος. Υπάρχουν παιδιά που είναι καινούρια, παιδιά που μιλάνε διαφορετικά, παιδιά που δεν τρέχουν γρήγορα, που δεν παίζουν καλά ή που απλώς νιώθουν πως δεν χωράνε. Και η αυλή ή η ίδια αυλή για όλους μερικές φορές μοιάζει πολύ μικρή. Όχι γιατί δεν έχει χώρο, αλλά γιατί δεν έχουν όλοι θέση. Και τότε γεννιούνται ερωτήσεις. Γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι μένουν απ' έξω? Είναι άραγε δίκαιο? Ή απλώς το έχουμε συνηθίσει έτσι? Εμείς, μια ομάδα παιδιών, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και να ρωτιόμαστε και αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, και αν το παιχνίδι γίνονταν αλλιώς, και αν η αυλή μας μπορούσε να μεγαλώσει, όχι σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά σε καρδιές, σε χαμόγελα, σε αποδοχή. Έτσι, αποφασίσαμε να σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που μοιάζει με πολλές άλλες. Μία ιστορία που θα μπορούσε να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σχολείο. Είναι ιστορία για το πώς μερικά παιδιά τόλμησαν να κοιτάξουν γύρω τους, να ακούσουν, να καταλάβουν, να κάνουν χώρο για όλους. Ας σας την αφηγηθούμε.
1: Ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό στο σχολείο μας. Το κουδούνι μόλις είχε χτυπήσει για διάλειμμα.
2: Πάμε γήπεδο.
3: Ναι, να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Όμως, δεν ένιωθαν όλα τα παιδιά το ίδιο.
2: Ποιοι είναι στην ομάδα?
4: Πάλι οι ίδιοι.
5: Εγώ δεν παίζω, δεν με διάλεξε κανείς, δεν με διαλέγουν ποτέ.
6: Κι εγώ δεν παίζω καλά.
7: Εγώ είμαι καινούριος εδώ.
8: Εγώ φοβάμαι, μην κάνω λάθος. Δεν τρέχω και γρήγορα.
9: Εγώ είμαι καινούριος στο σχολείο.
10: Εγώ μιλάω λίγο διαφορετικά.
11: Στην άκρη της αυλής πολλά παιδιά κοιτούσαν χωρίς να μιλάνε.
12: Μα γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι πάντα μένουμε απ' έξω?
13: Δεν είναι δίκαιο. Κανείς δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να παίξουμε κι εμείς.
14: Ξαφνικά, μια φωνή ακούστηκε δυνατά.
15: Σταματήστε λίγο.
16: Τι έγινε?
15: Κοιτάξτε γύρω σας. Δεν είμαστε όλοι εδώ?
16: Ναι, αλλά δεν χωράμε όλοι σε παιχνίδι. Ή μήπως μπορούμε να χωρέσουμε?
17: Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται.
18: Και αν αλλάξουμε το παιχνίδι, να φτιάξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Να παίξουμε κάτι που θα μπορούν όλοι.
19: Ένα παιχνίδι για όλους.
20: Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κοροϊδία, με σεβασμό, με χαμόγελο.
21: Μπορούμε να αλλάξουμε ρόλους, όλοι να έχουν θέση.
22: Όλοι να συμμετέχουν, ακόμα κι αν είναι διαφορετικοί.
23: Ακόμη κι αν δυσκολεύονται, ακόμη κι αν κάνουν λάθη.
24: Γιατί όλοι μαθαίνουμε, όλοι προσπαθούμε, όλοι αξίζουμε.
0: Χωρίς νικητές και χαμένους, με ομάδες που αλλάζουν.
17: Σιγά σιγά όλα και περισσότερα παιδιά πλησίαζαν.
25: Εγώ μπορώ να κρατάω το σκορ.
26: Εγώ μπορώ να εξηγώ τους κανόνες.
27: Εγώ θέλω απλώς να είμαι μαζί σας.
17: Έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι και τότε έγινε κάτι μαγικό.
28: Για πρώτη φορά κανείς δεν έμεινε απ' έξω. Κανείς δεν ένιωσε μόνος. Όλοι είχαν θέση.
1: δεν είχε νικητές ούτε χαμένους.
2: Είχε γέλια, είχε συνεργασία, είχε βοήθεια.
3: Αν κάποιος έπεφτε, τον σηκώναμε.
4: Αν κάποιος φοβόταν, τον ενθαρρύναμε.
5: Αν κάποιος ήταν μόνος, τον πλησιάζαμε.
6: Το παιχνίδι δεν ήταν τέλειο.
7: Κάναμε λάθη, μπερδευτήκαμε, γελάσαμε πολύ.
8: Όμως ήταν δικό μας και ήταν για όλους.
9: Έτσι είναι η συμπερίληψη.
29: Να μην αφήνεις κανένα απ' έξω, να χωνάνε όλοι.
30: Να ακούς, να καταλαβαίνεις, να δέχεσαι τη διαφορετικότητα.
31: Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι,
32: δεν θέλαμε να φύγουμε γιατί νιώθαμε ομάδα, νιώθαμε φίλοι, νιώθαμε αποδεχτοί.
33: Από εκείνη τη μέρα η αυλή μας άλλαξε.
34: Έγινε πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, έγινε πιο μεγάλη. Όχι στον χώρο, αλλά στις καρδιές μας.
35: Γιατί η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι πράξη, είναι επιλογή, είναι σεβασμός. Στην αυλή μας χωράμε όλοι. Και όταν χωράμε όλοι στο παιχνίδι, χωράμε όλοι και στον κόσμο.
36: Αυτή ήταν η ιστορία μας. Όχι μια ιστορία τέλεια, αλλά μια ιστορία αληθινή. Γιατί η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και παρόλα αυτά, χωράμε. Σημαίνει να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις ποιος λείπει. Σημαίνει να απλώνεις το χέρι σε όποιον μένει πίσω. Σημαίνει να ακούς, να καταλαβαίνεις, να σέβεσαι. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο στο παιχνίδι. Είναι στην τάξη, στο διάλειμμα, στην παρέα, στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που λέμε «έλα να παίξει μαζί μας», η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που δεν γελάμε με κάποιον, αλλά γελάμε μαζί του, η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που κανείς δεν μένει απ' έξω, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Γιατί τελικά μια αυλή που χωράει όλα τα παιδιά είναι μια αυλή γεμάτη σεβασμό, φιλία και αγάπη.
37: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Let's go.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Καλησπέρα σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική ομάδα Harmonions του Μουσικού Σχολείου Λιβαδιάς και το European School Radio. Μέχρι πού θα φτάνατε αν ένας άνθρωπος με άσπρη μπλούζα, ένας επιστήμονας, σας διέταζε να κάνετε κακό σε κάποιον άλλον? Θα σταματούσατε ή θα υπακούγατε? Σήμερα εξερευνούμε ένα τα πιο σοκαριστικά και διάσημα πειράματα στην ιστορία της ψυχολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Yale, το πείραμα του Milgram. Ένα πείραμα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε την ανθρώπινη φύση και διδάσκεται μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη του φάση, 40 καθημερινοί άνθρωποι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, από εργάτες μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, δέχτηκαν να γίνουν μέρος του πειράματος χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει. Αυτό που επίσης δεν γνώριζαν όσοι συμμετείχαν ήταν ότι ο μαθητής που δεχόταν τα ηλεκτροσόκ ήταν στην πραγματικότητα ηθοποιός και δεν πάθαινε τίποτα. Οι κραυγές του ήταν ψεύτικες. Το πείραμα ήταν μια ολόκληρη στημένη παράσταση για να δοκιμαστεί μόνο ο δάσκαλος.

0: Ο Μίλγκραμ είναι Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, ο οποίος έγινε γνωστός για το αμφιλεγόμενο πείραμα της ανυπακοής, που διεξήγαγε κατά τη δεκαετία του 1960. Θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από τον κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας.
1: Ο δάσκαλος ήταν υποχρεωμένος από τον πειραματιστή να εφαρμόζει ηλεκτροσόκ κάθε φορά που έκανε κάποιο λάθος και να αυξάνει το επίπεδο των βολτ όλο και περισσότερο. Υπήρχαν 30 διακόπτες οι γεννήτρια από 15 βολτ που εφαρμόζονταν ένα ελαφρύ σοκ στο σώμα του μαθητή έως και τα 450 βολτ.
2: Σωστά!

0: Τελικά, σε τι συμπέρασμα οδήγησαν τα αποτελέσματα του πειράματος?
1: Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν συγκλονιστικά για το ευρύ κοινό. Το 65% των ατόμων που συμμετείχαν στο πείραμα έφτασαν στο ύψος των 450 βολτ.

Γιατί όμως ο Μίλγκραμ σχεδίασε ένα τόσο σκληρό πείραμα? Η απάντηση κρύβεται στην ιστορία. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, λίγο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ψυχολόγος ήθελε να καταλάβει πώς απλοί, καθημερινοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στο να διαπράξουν αποτρόπαια εγκλήματα κατά τη διάρκεια του ναζισμού. Η δικαιολογία τους στο δικαστήριο ήταν σχεδόν πάντα η ίδια. Απλώς εκτελούσα διαταγές. Το πείραμα απέδειξε ότι η πίεση της αυθεντίας μπορεί να θολώσει την κρίση του καθένα μας.

Το μάθημα που μας δίνει το πείραμα του Μίλγκραμ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μας δείχνει πόσο εύκολα μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τις εντολές κάποιου άλλου, χάνοντας την προσωπική μας ευθύνη. Στο σχολείο, στην παρέα, στα social media, στην κοινωνία, η τυφλή υπακοή κρύβει κινδύνους.

Το να σκέφτεσαι κριτικά και να έχεις το θάρρος να πεις «όχι» όταν κάτι παραβιάζει την ηθική σου, είναι η πραγματική δύναμη

0: από το Μουσικό Σχολείο Λιβαδιάς για το European School Radio. Κρατήστε τη σκέψη σας ελεύθερη.
1: Η ραδιοφωνική μας ομάδα Harmonions αποτελείται από τους μαθητές Καλούδης Ορφέας, Μπούτσικος Άγγελος, Τόλης Λάμπρος, Αθανασόπουλος Ορφέας, Γκουράρου Χαρά, Μίχου Ελένη, Πετούση Δήλια, Σγούρος Ορέστης, Φραγκιαδάκης Μανούσος, Μητακίδου Μάγια και Τρογάδα Λουίζα.

επιμέλεια εκπομπής Φούλιο Ολυμπίου. Υπεύθυνες της ραδιοφωνικής ομάδας είναι η Φούλιο Ολυμπίου και η Βιβί Μουράρου.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε οι The Classics, η ραδιοφωνική ομάδα του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην Κύπρο. Έχουμε σήμερα μαζί μας την αξιότιμη κυρία Ευγενία Καραπατάκη, μουσικό του σχολείου μας και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κουαρτέτου Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού. Η εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στο κουαρτέτο Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού, ένα από τα μουσικά σύνολα της πόλης μας για το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι. Κυρία Καραπατάκη, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Κι εγώ επίσης, παιδιά.
0: Τι σημαίνει κουαρτέτο Εχόρδο?
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι σημαίνει κουαρτέτο. Κουαρτέτο είναι μια ομάδα που αποτελείται από 4 άτομα. Τώρα, κουαρτέτο Εχόρδο είναι μια ομάδα που αποτελείται από 4 έχορδα όργανα. Γιατί το διευκρινίζω, γιατί υπάρχουν και κουαρτέτα πνευστών. Υπάρχουν και κουαρτέτα φωνών. Λοιπόν, σε έναν κουαρτέτο εχόρδων τα έχορδα είναι τα εξής. Πρώτο βιολί, δεύτερο βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο.
0: Τι μουσική παίζει το κουαρτέτο?
1: Το κουαρτέτο εχόρδων παίζει, παιδιά, διάφορα είδη μουσικής. Το δικό μας το κουαρτέτο ως επιτοπλίστων ασχολείται με την κλασική μουσική. Επίσης, παίξαμε και μουσική κινηματογράφου. Δηλαδή, μουσική που είναι γνωστή μέσα από κινηματογραφικά έργα. Και παίξαμε και έργα Κυπρίων συνθετών, δηλαδή που έχουν μέσα το κυπριακό στίγμα της παράδοσης, κυπριακής παράδοσης. Έτσι. Επέξαμε και λίγα τάγκο του Πιατσόλα, που είναι άλλων είδος μουσικής. Ένα κουαρτέτο εχόρδων έχει μεγάλη ευχέρεια να παίξει μουσική. Εμείς ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων, όπως σας είπα προηγουμένως, με την κλασική μουσική.
0: Πότε συστάθηκε η ομάδα?
1: Α, πάμε πολύ παλιά, πάω πολύ πίσω. Δέσποινα μου. Το αναθυμούμε, είπα 26 χρόνια τώρα. Το 2000. Περίπου το 2000, λίγο πριν το 2000.
0: Τι συμμετέχουν στην ομάδα?
1: Συμμετέχουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Ανδρέας Νικολάου στο πρώτο βιολί, Γιώργος Χατζηγεωργίου στο δεύτερο βιολί, Ανδρέας Κελίρης στη βιόλα και εγώ στο βιολοντσέλο.
0: Πού μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε?
1: Λοιπόν, το κουαρτέτο του Δήμου Λεμεσού κάνει 2 κύριες συναυλίες το χρόνο. Η μία είναι τα Χριστούγεννα και η άλλη είναι το Πάσχα. Λοιπόν, επίσης παρουσιάζεται σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Είναι είτε στις Πανσέλινους, δηλαδή στα ολόγιωμα φεγγάρια για να γιορτάσουμε τις φωτεινές αυτές νύχτες με μουσική. Δηλαδή πότε έχει Πανσέλινον, άλλοτε είναι τον Αύγουστο, άλλοτε Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και πού αλλού παρουσιαζόμαστε? Σε διάφορες συναυλίες διαφόρων φορέων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικοί φορείς.
0: Τι ανατροφοδότηση παίρνετε από τις συναυλίες σας?
1: Με ρωτάς δηλαδή αν τους αρέσει αυτό που ακούν? Ωραία. Πιστεύω ότι τους αρέσει. Οι άλλοι δεν θα ερχόντουσαν να μας ακούσουν. Βεβαίως αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει το είδος της μουσικής αυτών, έτσι.
0: Έχετε πάει σε σχολεία για συναυλίες?
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα, πολύ καλό. Μέσα σε αυτές τις συναυλίες που ανέφερα προηγουμένως είναι και οι εκπαιδευτικές συναυλίες που ξέχασα να αναφέρω. Έχουμε πάει, ναι, σε σχολεία διάφορα, κάνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, καθοδηγούμε κάπως τα παιδιά πώς θα παρακολουθήσουν ένα κλασικό έργο.
0: Πέστε μας ένα συνθέτη του οποίου τη μουσική παίζεται συχνά στη συναυλία σας.
1: Ένα συνθέτης ο οποίος δεν λείπει σχεδόν καθόλου από τις συναυλίες μας είναι ο Τσέχος συνθέτης Άντονιν Τβόρζακ. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί. Ίσως επειδή το πρώτο βιολί του κουαρτέτου σπούδασε στη Τσεχία, σπούδασε στην Πράγα και έγινε πολύ αγαπητός του συνθέτης. Έτσι έγινε και σε εμάς ένα συνθέτης ο οποίος αγαπούμε ιδιαίτερα και σχεδόν σε κάθε συναυλία συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριό μας.
0: Ας ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, το Romantic Pieces No. 1.

0: Υπέροχη μουσική μας ταξίδεψε.
1: Κύριε Καραπατάκη, τι σας χώθησε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
2: Λοιπόν, από μικρή, όταν ήμουν μαθήτρια ζανέστα στο δημοτικό σχολείο, δεν έφευγα από την τάξη της μουσικής. Ήμουν συνήθεια με τα σκαλά της μουσικής μου. Έπαιζα μαντολίνων, έπαιζα αυλών. Κάτι που χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έκανα με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκολία. Οπότε, κάποια στιγμή όταν με άκουσε ο δάσκαλος μου, μου είπε, ξέρεις, έχεις ταλέντο, θα μάθουμε έναν όργανο. Φανταστείτε τη χαρά μου που μου είπε να μάθω βιολοντσέλο. Εδώ, παιδιά, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ένας δάσκαλος να σας καταλάβει και να σας οδηγήσει στον δρόμο που θα ακολουθήσετε μετά.
0: Γιατί επιλέξατε το βιολοντσέλο ως το μουσικό σας όργανο?
2: Εδώ θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αρχικά ήθελα να μάθω βιολί, γιατί τον καιρό που άρχισα εγώ να μαθαίνω όργανο, δεν ήταν γνωστό καν το βιολοντσέλο στην Κύπρο. Λοιπόν, ο δάσκαλος μου με κοίταξε έτσι και μου είπε, μάλλον δεν θα σου δώσω το βιολί, θα σου δώσω το βιολοντσέλο, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιολοντσέλο. Οπότε πάω στο μάθημά μου και βλέπω ένα μεγάλο όργανο εκεί να με περιμένει. Έδωσε μου το, καθοδήγησε με και από τότε γίναμε αχωριστοί.
0: Πώς είναι η εμπειρία σας ως το μέλος του κουαρτέτου?
2: Είναι πλέον μέρος της ζωής μου, Μαργαρίτα μου. Είναι τόσο μέσα στη ζωή μου, είναι τόσο μέσα στη ρουτίνα μου οι πρόβες και οι συναυλίες, που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου.
0: Πώς μπορείτε να συνδυάζετε τη δουλειά σας ως δασκάλα με το επάγγελμα της μουσικού?
2: Μα η δουλειά μου σαν δασκάλα είναι μουσικός. Είμαι και εκπαιδευτικός, έτσι. Δεν ξέρω, ήρθε από μόνο του. Το σκέφτηκα από ότι πρέπει να συνδυάσω το σωριστικό με το εκπαιδευτικό. Ήρθε από μόνο του. Συνδυάζεται άψογα, γιατί σαν δασκάλα είναι μουσική που διδάσκω.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συνθέτης?
2: Λοιπόν, έκανα την ερώτηση αυτή πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν έχω καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συνθέτη. Μου αρέσουν πολλοί συνθέτες, κλασικοί συνθέτες όπως Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, ο Μπετόβεν, όπως επίσης και σύγχρονοι συνθέτες που γράφουν μουσική κινηματογράφου, όπως ο Hans Zimmer, ο John Williams. Μπορώ να τους πω όλους, μου αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αυτός. Αυτός που ανέφερα όμως νομίζω είναι αγαπημένοι μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας άκουσε και ευχόμαστε να είχατε μία όμορφη ακρόαση.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ περήφανη για σας και πολύ ιδιαίτερα περήφανη που είσαστε και μαθήτριες μου. Θέλω να πω ότι ήταν μία από τις πιο όμορφες συνεντεύξεις που έχω δώσει μέχρι τώρα. Όπως έχω δώσει πολλές, αλλά ήταν μία από τις πιο καλές συνεντεύξεις. Να σας πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι του Hans Zimmer, το main theme της ταινίας «Πειρατές της Καραϊβικής».

0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα που ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά θα το κάνουμε όσο πιο απλό και ενδιαφέρον γίνεται. Το στόχο 16 του ΟΗΕ.
2: Τι είναι ο ΟΗΕ?
3: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ή αλλιώς ο ΟΗΕ, είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.
4: Ιδρύθηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην ξαναζήσει ο κόσμος τέτοια καταστροφή.
1: Ο στόχος του είναι να υπάρχει ειρήνη, συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα όλων.
3: Και για να το πετύχει αυτό, έχει βάλει 17 στόχους. Ένας από αυτούς είναι ο στόχος 16.
1: Τι λέει ο στόχος 16?
4: Ο στόχος 16 μιλάει για ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυρούς και δίκαιους θεσμούς. Επίσης, μιλάει και για συγκεκριμένες ελευθερίες και δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Okay. Αλλά τι σημαίνει αυτό το ισχυρή και δίκαιη θεσμή?
4: Θεσμοί είναι οι κανόνες και οι άνθρωποι που φροντίζουν να τηρούνται, δηλαδή νόμοι, δικαστήρια, κυβέρνηση.
0: Και στο σχολείο?
2: Κανονισμός, καθηγητές, διεύθυνση, μικροί θεσμοί.
0: Άρα, ισχυρή και δίκαιη σημαίνει
4: ότι οι κανόνες εφαρμόζονται πραγματικά και ισχύουν για όλους το ίδιο, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματός σου, την οικονομική σου κατάσταση και το επάγγελμά σου.
0: Νομίζω ότι το έπιασε. Πολύ καλό ακούγεται.
1: Αξίζουμε όλοι το σεβασμό των γύρω μας, αλλά οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε.
4: Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό χθες στο σχολείο. Άκου τι έγινε.
5: Flashback.
2: Έλα ρε, τι χάλια παπούτσια είναι αυτά. Έψαξες πολύ να τα βρεις.
0: Άσε με ρε εσύ.
1: Σταμάτα, δεν είναι ωραίο αυτό. Τι ρωτάς αν μπορούν οι γονείς της να αγοράσουν καινούρια? Εμείς την αγαπάμε για αυτό που είναι, γιατί είναι φίλη μας. Και όχι για τα παπούτσια της.
2: Καλά ντε, πλάκα κάνω, αφού δεν την πειράζει.
1: Αν ήταν πλάκα θα γελούσε και εκείνη.
2: Δίκιο έχεις, έκανα βλακεία.

0: Και αυτό με την ελευθερία που είπες, δηλαδή τι εννοεί ο στόχος 16 με αυτό? Πολύ γενικό μου ακούγεται.
1: Καταρχάς, μιλάει για την ελευθερία έκφρασης. Αυτό σημαίνει να μπορείς να λες τη γνώμη σου, να γράφεις, να μιλάς και να ανεβάσεις κάτι online.
2: Και πότε αυτή περιορίζεται?
1: Περιορισμός υπάρχει όταν
3: κάποιος τιμωρείται επειδή είπε τη γνώμη του.
4: Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Υπάρχει λογοκρισία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκφράζεται κανείς ελεύθερα.
3: Και εμείς τι ρόλο παίζουμε?
1: Μπορεί να μην είμαστε πολιτικοί ή δικαστές, αλλά μπορούμε να μην κάνουμε bullying.
4: Να λέμε τη γνώμη μας με σεβασμό.
3: Να υπερασπιζόμαστε κάποιον που αδικείται.
2: Να μην κάνουμε τα στραβά μάτια.
1: Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό.
0: Μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά, χωρίς βία.
3: Να ακούμε τους άλλους, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
2: Και να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να λέει τη δική του γνώμη.
1: Γιατί η ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, σημαίνει ότι εκφράζομαι, αλλά σέβομαι και τους άλλους.
2: Και η ειρήνη δεν είναι κάτι μακρινό, ξεκινάει από το πώς φερόμαστε κάθε μέρα.
4: Και τελικά η δικαιοσύνη δεν ξεκινάει από τα δικαστήρια, ξεκινάει από εμάς.

0: Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για το στόχο 16, μην το σκεφτείτε σαν μάθημα, σκεφτείτε το όμως σαν αποστολή.
1: Που ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ.
2: Κάθε φορά που σηκώνω το πεταμένο μπουκαλάκι στο προάβλιο.
3: Ή υπερασπίζομαι τον συμμαθητή μου που δέχεται εκφοβισμό.
4: Ή όταν μιλάω με ευγένεια στους γύρω μου.
0: Και όταν ζητώ συγγνώμη για μια άσχημη συμπεριφορά μου.
3: Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε, τι λέτε?
5: Θα συμμετέχετε στην αποστολή μας.

0: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά? Όνομα, διεύθυνση κρατάω. Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός? Ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα, με έβραξε επίτηδες. Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα. Τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
3: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
4: Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας.
3: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονταν για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
5: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες,
5: φώναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι γκρινιάρα,
5: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
4: Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει.
5: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
6: Καλώς ήρθατε,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
6: Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη.
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
6: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?
2: Ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
3: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
7: Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε.
3: Μετά ο Λέων είπε:
2: Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα.
3: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
6: Δανάη, νιώθεις στενοχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέω, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?
8: Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?
2: Ρώτησε η Σοφία.
7: Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης,
2: είπε σιγά η Δανάη.
6: Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?
2: Ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
7: Να μου ζητήσει συγγνώμη,
2: είπε η Δανάη. Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα, πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
6: Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
5: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης
9: τώρα,
4: ανοιχτή.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Καλημέρα σας. Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης του 20ου Δημοτικού Αγίου Δημητρίου και σήμερα μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα. Τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας.
11: Στη γειτονιά μας υπάρχουν σκύλοι και γάτες που ζουν χωρίς σπίτι και φροντίδα.
12: Βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου συναντάμε συχνά αδέσποτα ζώα. Οι κάτοικοι λένε ότι πολλά από αυτά εγκαταλείφθηκαν.
13: Κάποια ζώα δεν έχουν τροφή. Κάποια φαγόταν τους ανθρώπους.
14: Κρυώνω, πεινάω, δεν έχω σπίτι. Γιατί με εγκατέλειψαν.
15: Ich bin ein Hund.
16: Ich bin so traurig.
17: Ich brauche Wasser.
18: Kein Tier allein.
19: Ein Zuhause für jedes Tier.
20: Tiere brauchen Liebe.
21: Zezui und Sa.
22: Zebrunde mu.
23: Τα ζώα δεν μιλούν, αλλά νιώθουν.
24: Πώς δημιουργείται το πρόβλημα?
25: Όταν κάποιοι εγκαταλείπουν τα ζώα τους.
26: Όταν δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη.
27: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
28: Να βάζουμε νερό το καλοκαίρι.
29: Να ενημερώνουμε έναν ενήλικα.
30: Να στηρίζουμε υιοθεσίες.
31: Να μην αγοράζουμε ζώα.
32: Protège les animaux. Προστατεύουμε τα ζώα.
33: Aime les animaux. Αγαπάμε τα ζώα.
34: Les animaux sont nos amis. Τα ζώα είναι φίλοι μας.
35: Η φιλοζωία είναι πολιτισμός.
36: Τα ζώα δεν έχουν φωνή.
37: Είμαστε εμείς η φωνή τους.
38: Τα ζώα υιοθετήστε, ένα σπίτι τους χαρίστε.
39: Είμαι στις μαθητές του ΓΑΜΑ 2 και σήμερα μιλάμε για την ενδοσχολική βία. Στο σχολείο μας λέμε όχι στη βία.
40: Όλοι μαζί είμαστε μία ομάδα.
41: Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη βία.
42: Μίλα, μη σωπαίνεις.
43: Είμαστε φίλοι, όχι εχθροί.
44: Το bullying δεν είναι μαγιά, είναι αδυναμία.
45: Cool είναι να βοηθάς, όχι να χτυπάς.
46: Ποια είναι η βία, δεν τη θέλουμε με την κυρία.
47: Τα χέρια δεν χτυπούν, αγκαλιάζουν.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του ΕΚ Πειραιά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Στη κουβέντα μας σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μινά Δημήτρη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας.
1: Καλημέρα Χριστόφορο και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με μια μικρή αναφορά σε κάποια στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ώστε να κατανοήσουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις ηλικίες 20 με 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος σε αυτήν ανέρχεται στο 51,3%, ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 32,6%. Αν το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 ετών, το ποσοστό των νεαρών ατόμων με αναπηρία που δεν εργάζονται αλλά ούτε εκπαιδεύονται ανέρχεται στο 79% έναντι 29,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε, τι πιστεύεις ότι μας δείχνουν τα ποσοστά που αναφέραμε προηγουμένως, Χριστόφορε?
0: Τα παραπάνω ποσοστά πιστεύω ότι μας δείχνουν μια μη συμπεριληπτική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα το εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωσή τους.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Χριστόφορε, και μάλιστα θα προσθέσω για να αποφύγουμε κάθε μορφή παρεξήγησης ότι εδώ τώρα δεν συζητάμε για όριστα και φανταστικά πράγματα που θα ήταν καλό να γίνουν, αλλά για το άρθρο 27 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την περιοχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία. Αλλά ας αναρωτηθούμε, πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη αυτό το άρθρο

0: Χριστόφορο, μιλήσαμε για το τι συμβαίνει, αλλά και για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Κάτι που ξεχνάμε ως κοινωνία είναι όμως να προτείνουμε λύσεις. Οπότε, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να γίνει ώστε να αντιστρέψουμε αυτό το πλαίσιο?
1: Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την ένταση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ουσιαστικής πρόοδου. Μπορούμε να εστιάσουμε σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η οικογένεια, μέσω της οποίας τα παιδιά θα αναπτύξουν την αυτονομία τους και βασικές δεξιότητες. Θα δικτυωθούν και θα αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα. Ο δεύτερος είναι το σχολείο, που πρέπει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Στα σχολεία μπορούν να γίνουν δράσεις όπως προγράμματα μαθητείας, ημέρες καριέρας και εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο τρίτος και ο τελευταίος πυλώνας είναι η κοινωνία. Το βασικότερο που πρέπει να γίνει στην κοινωνία είναι η κατάρριψη των στερεοτύπων αλλά και η συνηγορία. Το να προσποιήσεσαι, δηλαδή ως κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ώστε να πάρθουν οι ανάλογες πολιτικές αποφάσεις.
0: Χριστόφορε, δεν θα μπορούσες να με βρεις πιο σύμφωνο. Τώρα που κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτησή μας, έχεις κάποιο μήνυμα για όσους ακούσουν την εκπομπή μας?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις. Είναι δικαίωμα.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ένα μήνυμα για το περιβάλλον και το χρέος μας προς αυτό. Από την 6η τάξη του 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Και να μιλώ με λέξεις.
4: Εν αρχήν είναι ο λόγος και έπειτα η γη, απ' την οποία γεννήθηκε η φύση και απ' τη φύση γεννήθηκε ο άνθρωπος. Η φύση που ο άρθρος εμφύσισε στον άνθρωπο και τότε εκείνος λόγο δημιούργησε και λέξεις και κατασκεύασε απ' τη φύση κτίσματα πόλεων και πόλεις νέας φύσης, με ύλη και είδωρ. Και ό,τι απόμεινε είναι αυτό που μας περιβάλλει.
5: Ό,τι απόμεινε είναι οι λέξεις. Δύο λέξεις, τόσο δα μικρές. Γη και φύση. Και γυρίζω στον ήλιο τη ματιά μου, που φωτίζει ακούραστα και αέναα τη γη μας και μας φανερώνει μέρες για ζωή, για το εγώ και το εμείς. Και θυμίσου, να μην στρέφεις το κεφάλι στο εγώ, μα να γυρίζεις τη σελίδα στο εμείς. Στο εμείς και όχι στο μηδέν της σιωπής.
6: Να το πρώτο χρέος σου, άνθρωπε. Να κοιτάς κατάματα το εμείς. Να φωνάζεις με λέξεις δυνατές για την καταστροφή του κόσμου και της φύσης. Να επιστρέφεις πάντα στην αρχή σου, άνθρωπε. Στη μητρική σου αγάπη για τη φύση και τη γη. Και να μιλάς με λέξεις.

0: και να μιλάς με λέξεις. Αγάπη. Περιβάλλον.
1: Προστασία.
2: Είδωρ.
0: Φιλανθρωπία.
3: Ανακυκλώνω, προασπίζω.
4: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Ένα, δύο.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε οι Dorothy Snot South Creek.
3: Στην πίση να ποιηθούμε.
2: Τώρα θα το φτιάξουμε σε εκπομπή.
3: Ποίηση είναι ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι κάτι που είναι αλήθεια.
4: Κάθε λεξούλα έχει και το δικό της λόγο. Κάθε λεξούλα έχει μια πράξη ειδική.
5: Κάτι γιατί το ξέχασα.
3: Ποίηση είναι όταν ταΐζουμε τη γάτα μας.
6: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με τους άλλους.
7: Ποίηση είναι να πηγαίνουμε στην παιδική χαρά.
8: Ποίηση είναι όταν πηγαίνεις στην λαϊκή για να πάω να πάρω πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες και τα λοιπά.
9: Ποίηση είναι να ακούμε μια παράσταση.
10: Ποίηση είναι όταν κάποιος είναι ήσυχος.
11: Ποίηση είναι όταν ενώνουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε.
12: Ποίηση είναι όταν βουτάμε στη θάλασσα.
13: Όταν πηγαίνουμε στο κινηματογράφο.
14: Είναι από το μυαλό μας, αλλά δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος.
3: Ποίηση είναι όταν μας αγαπάει κάποιος.
15: Ποίηση σημαίνει ότι φυτώνουμε λουλούδια.
3: Ποίηση είναι να χαμογελάω και να πετάω.
16: Είναι το καλοκαίρι όταν έρχεται και κολυμπάμε με στο χέρι μας ένα παγωτό.
17: Είναι ποίημα ο ήλιος.
18: Τα λουλούδια.
3: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με μία γάτα.
7: Ποίηση είναι όταν είμαστε στο δάσος και εξερευνούμε.
19: Ποίηση είναι όταν κουτάμε κάτι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: είμαστε στην Τόρο τη Νότ, Σάουτ ή Κρίκ.
1: Γράψαμε κι εμείς ένα ποίημα.
2: Για το νερό.
3: Ένα ποίημα από νερό.
4: Θέλουμε να πούμε το ποίημα στο μικρόφωνο.
1: Νερό είναι ένα γεμάτο μπουκάλι που με ξεδιψά.
2: Η πισίνα με τις νεροτσουλίθρες που παίζουν τα παιδιά.
5: Μία λίμνη με πολλά νούφαρα.
2: Με λιβελούλες που μας κάνει χαλά.
0: Νερό είναι ένας βάρτος με βατράκια
3: που χοροπηδούμε ψηλά.
0: Νερό είναι ο σιγουριάς που σιγουριώνει στη ζεστασιά.
4: Όχι, ένα άνθρωπος
5: που σιγουριώνει στη ζεστασιά. Είναι σιγαλιά.
4: Νερό είναι τα κύματα που με παρασέρνουν στα βαθιά.
2: Νερό είναι ο καταράκτης που πέφτει από τα ψηλά.
1: Το χιόνι με τις χιονονυφάδες που πέφτουν χαμηλά.
2: Το τσουνάμι στη Μύκονο που διώχνει τα ψάρια μακριά.
0: Νερό είναι...
2: Όταν το χιόνι λιώνει την άνοιξη.
1: Ρέσον ποτόμι από το βουνό. Όταν μαζεύονται σταγόνες στις λίμνες.
4: Στα δέντρα, στα ποτάμια και στα φυτά.
1: Ένα σύννεφο που μας φέρνει βροχή και μας κυνηγά.
2: Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από τη βροχή.
6: Όταν ο ήλιος χαμογελά ξανά.

0: τέλος. Σας χαιρετάω με πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή μας. Θα έρθουν και άλλα παιδιά για σας να σας πούνε και άλλη εκπομπή.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Στέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις

0: δυνατό. Ξανασκέψου το γιατί σε κάνα δύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

είχε προηγηθεί διαπληκτισμό εντός του διαμερίσματος στο πρώτο όρο της πολυκατοικίας που έπαιρνε επίσημο και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τέσσερων ανηλίκων.

το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: Πάσα! Πάσα, ρε! Βγήκε έξω η μπάλα, ρε!
1: Άστο! Θα τη φέρω εγώ!
0: Ποιος είναι αυτός το άγγελο?
2: Γεια σας! Ψάχνω τον αδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο κοταλιώντα.
1: Α, ο Ανδρέας! Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
3: Θες να το πούμε να βγει μετά?
2: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
1: Περίεργος τύπος πάντως.
3: Και παράξενη προφορά.
1: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
0: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
4: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Βέβαια δεν τον έβρισε.
1: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
0: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
3: Όχι, όχι. Ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι. Μάλλον. Μαχαίρι.
1: Είχε μαχαίρι.
0: Τον έπιασα.
4: Έτρεχαν όλοι.
3: Ακούσαμε τις... Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνασιοκαταλιώντα.
2: Αλήθεια?
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή!
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Ακούτε στο European School Radio
1: την εκπομπή
2: των μαθητών
1: του γυμνασίου
3: της σχολής Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου.
1: Μουσική
3: που αγγίζει και κερδίζει.
1: Εκπομπή
3: που ταξιδεύει.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Η τέχνη της επικοινωνίας, όπως κάθε τέχνη, καθορίζεται από τις συνθήκες, από το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον. Η επικοινωνία ως άλλη ενέργεια κινεί τις σχέσεις των ανθρώπων, τις ιδέες και τις ανταλλαγές, γι' αυτό έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη.
2: Καθώς υπάρχουν πιθανόν χίλιοι τρόποι για να πούμε το ίδιο πράγμα, και άλλοι τόσοι για να ακούσουμε αυτό που ο άλλος μας λέει. Είναι φανερό πως η απλούστατη καθημερινή διαδικασία του λέω κάτι σε κάποιον δεν είναι τόσο απλή.
3: Όσο πιο ξεκάθαρη και αμοιβαίοι είναι οι κώδικες της επικοινωνίας μας, τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται και η διαπροσωπική μας επικοινωνία.
0: European School Radio, the first student radio.

0: και σε φά!
1: Απ' τα ωραία μας χωριά!
0: Λόγια αυγά του γλυκά!
2: Το εγώ είναι φαέτο!
1: Μην είσαι εγωιστής! Το εμείς είναι καλύτερο! Δεν θα φτάσεις, θα το δεις! Η ομάδα, η αγάπη, το μαχή!
3: Και η φιλία!
4: Το προσφέρω, το βοηθάω, το συνεργάζω!
1: Φτιαχτάω με μαγεία!
2: Φτιάξε γεύση χαράς!
1: Δες τη δύναμη του εμείς!
0: Άπλωσε τα πιο σου χέρια!
2: Και φορείς

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα έπρεπε να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας αγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Καλημέρα από τη Θάσο.
2: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα ένταξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θάσου.
3: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη ενδράση».
2: Ελπίζουμε να σας αρέσουν οι ενδράσεις μας.
4: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους μας.
5: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Ιφαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ορίσατε στο πιο
2: περίεργο,
1: ανατρεπτικό
2: και ελαφρώς επικίνδυνο για την τάξη podcast που έχετε ακούσει ποτέ.
1: Σήμερα μπαίνουμε σε ένα σύμπαν όπου το σχολείο γυρίζει τούμπα.
2: Κυριολεκτικά.
1: Οι μαθητές παίρνουν τα ηνία.
2: Οι καθηγητές προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε και πώς βρέθηκαν να κάνουν μάθημα με emojis.
2: Και όλοι μαζί ανακαλύπτουμε πώς θα ήταν ένα σχολείο αν οι κανόνες γράφονταν από εμάς τους μαθητές.
1: Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα σχολείο ανάποδα.
2: Δέστε ζώνες, θα χρειαστούν. Η μεγάλη ανατροπή.
3: Ξυπνάς ένα πρωί, πας σχολείο και κάτι δεν πάει καλά. Το κουδούνι δεν χτυπάει στις 8, χτυπάει στις 10:30. Γιατί οι μαθητές αποφάσισαν ότι ο εγκέφαλος πριν τις 10 λειτουργεί μόνο σε λειτουργία πτήσης.
4: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς.
3: Και το πρόγραμμα το αλλάξαμε, δημοκρατικά, με ψηφοφορία στο TikTok. Και κάπως έτσι, το σχολείο ξεκινάει όταν οι μαθητές έχουν ξυπνήσει, πάει, πιει νερό και έχουν κάνει το πρώτο scroll της ημέρας. Προτεραιότητες, βλέπετε.
2: Τα μαθήματα αλλιώς. Στο σχολείο ανάποδα, τα μαθήματα δεν καταργούνται, απλώς αναβαθμίζονται ή όπως λένε οι μαθητές, τα κάνουμε πιο ανθρώπινα.
1: Μάθημα 1. Μαθηματικά. Πλέον λέγονται μαθηματικά επιβίωσης. Πώς να μοιράζεις πίτσα δίκαια. Και όλοι συμμετέχουν. Γιατί έχει πίτσα ρε φίλε. Και γιατί επιτέλους τα κλάσματα έχουν νόημα.
2: Μάθημα 2. Ιστορία. Μετονομάζεται σε ιστορία χωρίς επνηλία. Οι μαθητές παίζουν ρόλους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Ξέρξης και κάπου στη μέση κάποιος φωνάζει. Αυτή η Θερμοπύλη δεν έχει καλό Wi-Fi.
4: Μάθημα 3. Φυσική. Πείραμα της ημέρας. Πόσο μακριά μπορεί να πετάξει μια γόμα χωρίς να σε δει ο καθηγητής? Στο σχολείο ανάποδα, ο καθηγητής συμμετέχει στο πείραμα. Και φυσικά χάνει.
3: Μάθημα 4. Καλλιτεχνικά. Πλέον είναι art therapy. Ζωγράφισε πώς νιώθεις όταν γράφουμε τεστ. Τα αποτελέσματα είναι σκοτεινά.
4: Νέο μάθημα. Πραγματική ζωή. Θεματολογία.
3: Πώς να συμπληρώνεις μία αίτηση χωρίς να κλαις.
4: Πώς λες όχι χωρίς ενοχές.
3: Πώς διαχειρίζεσαι ομαδική εργασία με τον συμμαθητή που δεν κάνει τίποτα.
5: Οι καθηγητές σε νέο ρόλο. Στο σχολείο ανάποδα, οι καθηγητές δεν εξαφανίζονται. Απλώς κάνουν reboot. Κάποιοι προσαρμόζονται γρήγορα. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται update. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε εξισώσεις, λέει ο καθηγητής μαθηματικών.
6: Εντάξει, θα κάνουμε εξισώσεις με memes. Αν λύσετε σωστά, ξεκλειδώνετε το επόμενο meme. Αν όχι, βλέπετε το ίδιο meme μέχρι να το μισήσετε.
7: Ο καθηγητής της φυσικής από την άλλη το πήρε πιο σοβαρά. Σήμερα θα κάνουμε πείραμα για την ταχύτητα. Θα μετρήσουμε πόσο γρήγορα τρέχει ο Γιώργος όταν του λες έχεις τεστ αύριο.
8: Και η φιλόλογος, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Σήμερα θα αναλύσουμε τον ερωτόκριτο από Instagram Stories. Ο ερωτόκριτος στέλνει DM στην ερωτούσα. Η ερωτούσα το βλέπει και δεν απαντάει. Τι συμβολίζει αυτό?
9: Το ghosting, κυρία.
8: Αιώνιο θέμα. Ακριβώς. Η λογοτεχνία είναι παντού.
5: Και κάπως έτσι, οι καθηγητές ανακαλύπτουν κάτι που οι μαθητές ξέρουν χρόνια. Ότι όταν το μάθημα γίνεται παιχνίδι, όταν υπάρχει χιούμορ, όταν υπάρχει συμμετοχή, όταν υπάρχει χώρος για ιδέες, τότε όλοι μαθαίνουν καλύτερα.
7: Κυρία, μπορώ να κάνω παρουσίαση για τον Σολομό με TikTok?
8: Αν είναι εκπαιδευτικό, ναι. Αν έχει χορευτικό, όχι.
2: Και κάπου εκεί, το σχολείο ανάποδα μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Ότι οι καθηγητές δεν είναι απέναντι. Είναι μαζί μας. Και όταν τους δώσεις χώρο να δημιουργήσουν, γίνονται και αυτοί μαθητές της αλλαγής.
10: Το διάλειμμα. Επίσημα, ιερό. Στο σχολείο ανάποδα, τα διαλύματα δεν είναι απλώς διαλύματα. Είναι θεσμός. Είναι δικαίωμα. Σχεδόν θρησκεία.
11: Το κλασικό δεκάλεπτο, ξεχάστε το. Εδώ έχουμε 30 λεπτά. Και όχι μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά μέχρι να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να ξαναμπούμε.
10: Κύριε, δεν είμαι έτοιμος, το νιώθω μέσα μου.
5: Μα έχουν περάσει 28 λεπτά.
10: Ακριβώς. 2 λεπτά δεν φτάνουν για να επεξεργαστώ την ύπαρξή μου.
5: Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και επιτροπή διαλύματος. 3 μαθητές με φωσφοριζέ γυλαίκα που περιπολούν την αυλή.
11: Αποστολή τους, να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν διαβάζει το διάλειμμα. Κανείς δεν μιλάει για τεστ. Κανείς δεν λέει τη φράση. Παιδιά, πάμε μέσα. Αν σε πιάσουμε βιβλίο, δεν σε μαλώνουν. Σου δίνουν σοκολάτα για να συνέλθεις από το σοκ.
10: Συγγνώμη, αυτό τι είναι?
11: Ιστορία είναι.
10: Στο διάλειμμα, πάρε μια σοκολάτα και πήγαινε να παίξεις μπάσκετ. Γρήγορα!
5: Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τάπες, γέλια και κουτσομπολιά, οι μαθητές ανακαλύπτουν κάτι σημαντικό. Ότι το διάλειμμα δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χρόνος για να αναπνεύσεις, να ξεκουραστείς, να μιλήσεις, να γελάσεις, να είσαι άνθρωπος. Γιατί, αλήθεια τώρα, κανείς δεν μπορεί να μάθει σωστά όταν το μυαλό του είναι κουρασμένο. Και το σχολείο ανάποδα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό το διάλειμμα είναι ιερό. Και όποιος το αμφισβητήσει, τιμωρείται με ένα επιπλέον διάλειμμα.
8: Ας αφήσουμε για λίγο τα αστεία και τις γόμες που πετάνε σαν δορυφόροι. Το σχολείο ανάποδα δεν είναι μόνο φαντασία. Είναι ένας τρόπος να δούμε τι πραγματικά λείπει από το σχολείο, όταν το κοιτάμε από την πλευρά των μαθητών. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας ακούει, όχι να μας κοιτάει και να νομίζει ότι ξέρει τι νιώθουμε.
3: Θέλουμε χώρο να μιλήσουμε, να πούμε ότι αγχωνόμαστε, ότι κουραζόμαστε, ότι μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε και να μην μας πουν σιγά, όλοι έτσι είναι. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας μαθαίνει να είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ που γράφουν τεστ. Να μας μαθαίνει πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να λύνουμε διαφωνίες, πώς να σεβόμαστε τον άλλο, πώς να ζητάμε βοήθεια χωρίς ντροπή.
2: Ένα σχολείο όπου η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που ανεχόμαστε, αλλά κάτι που γιορτάζουμε. Όπου το παιδί που μαθαίνει πιο αργά δεν νιώθει ότι μένει πίσω και το παιδί που μαθαίνει πιο γρήγορα δεν νιώθει ότι πρέπει να κρύβεται για να μην το πουν σπασίκλα. Ένα σχολείο που δεν φοβάται να μιλήσει για την ψυχική υγεία, που δεν αντιμετωπίζει το άγχος σαν υπερβολή, ούτε τη θλίψη σαν τεμπελιά, που ξέρει ότι πίσω από κάθε μαθητή υπάρχει μια ιστορία που δεν φαίνεται πάντα στο τετράδιο.
1: Θέλουμε καθηγητές που μας εμπνέουν, όχι να μας φοβίζουν, και συμμαθητές που να μας στηρίζουν, όχι να μας κρίνουν. Ένα σχολείο που η συνεργασία είναι πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό, όπου δεν μετριέται η αξία σου με έναν αριθμό, όπου δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να νιώσεις ότι ανήκεις.
3: Και ναι, γελάμε με το σχολείο ανάποδα, αλλά πολλές από τις ιδέες του δεν είναι αστείες. Είναι απαραίτητες, γιατί το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται χαρακτήρες, φιλίες, όνειρα, αξίες.
9: Το σχολείο δεν είναι κτίριο, είναι οι άνθρωποι μέσα του.
7: Και αν το σχολείο ανάποδα μας δείχνει κάτι, είναι όταν οι μαθητές έχουν φωνή, το σχολείο μπορεί να αλλάξει.
12: Όχι αύριο, σήμερα!
8: Και κάπου εδώ, το ταξίδι μας στο σχολείο ανάποδα φτάνει στο τέλος του.
0: Αν γελάσατε,
8: αν σκεφτήκατε,
0: αν είπατε έστω και από μέσα σας, ναι, αυτό θα το άλλαζα κι εγώ, τότε κάτι πετύχαμε.
2: Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα το χτίσουν ούτε τα βιβλία, ούτε οι κανόνες. Θα το χτίσουν οι άνθρωποι που το ζουν κάθε μέρα. Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι, οι ομάδες, οι ιδέες.
3: Και ίσως, αν όλοι κάνουμε ένα μικρό βήμα, το σχολείο να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ανάποδα, γιατί θα έχει γίνει ήδη καλύτερο.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
13: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

5ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα. Δευτερολογίες. Είναι το podcast της Δευτέρας Δημοτικού.

ερωτηματά μας έγιναν μαθήματα. Μια εκπομπή για τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων και πώς να τους αποφύγουμε. Από το δεύτερο δημοτικό σχολείο, Μιλεών Καλών Νερών.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί κάποιοι προσπερνούν και άλλοι σταματούν για να βοηθήσουν. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες και σήμερα μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί νοιαζόμαστε. Μέρος πρώτο. Αθλητισμός και πατισμός. Ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, δημιουργεί χαρά, συνεργασία και εκείνες στιγμές. Όμως, μερικές φορές το πάθος ξεπερνά τα όρια και ο σεβασμός χάνεται. Θέλοντας να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, εμείς οι μαθητές καλέσαμε μια αθλητικογράφο. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να στηρίζουμε την ομάδα μας με ήθος, μέτρων και σεβασμό προς όλους. Πώς μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χωριζόμαστε.
2: Πιστεύετε ότι η σημερινή οπαδική κουλτούρα ενώνει ή διχάζει την νεολαία και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της?
3: Κοίταξε, όσον αφορά την οπαδική κουλτούρα και που δεν είναι ακόμα σωστή, φταίμε όλοι. Φταίει. Να το πω σε λες μου, αν δεν
4: είναι. Ναι,
3: φταίει πρώτα απ' όλα η πολιτεία.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν προσπαθεί με διάφορους τρόπους και πόρους που τους έχει, και μόνο η πολιτεία τους έχει, να εξαλείψει τον χουλικανισμό, τη βία στα γήπεδα. Να το κάνει μέσω της παιδείας, γιατί από την παιδεία που ξεκινά. Με βλέπετε εσείς που είστε τυχεροί εδώ και τότε. Τις καλύτερες δασκάλες και διευθύντριες. Γενικότερα υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε σε εμάς υπήρχε ιδιαίτερη τον καιρό μας. Όσο αφορά το γουάν της πολιτείας, έχουν τη δική τους ευθύνη. Μετά είναι η αστυνομία, που η αστυνομία λέει ότι είναι η πολιτεία που φταίει. Οπότε κάπου πρέπει να τα έβρουν μεταξύ τους και να έβρουν τον καλύτερο τρόπο για να εξαλειφθούν το πρόβλημα με τη βία. Φυσικά ευθύνη έχουν και οι ομάδες και οι ίδιοι αθλητές. Δηλαδή, όταν οι ομάδες κάνουν ανακοινώσεις εχθρικές προς μια άλλη ομάδα, είναι λες και βάζουν δηλαδή στη φωτιά όσον αφορά την αντίδραση των οπαδών. Άρα, και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Οι αθλητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, επειδή ο παραπάνω κόσμος είναι του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, ένας ποδοσφαιριστής όταν σκοράει έναν γκολ, χρειάζεται να πάει να προκαλεί την αντίπαλη κερκίδα. Υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που κατευθείαν αναφκούν τα αιμάτα που δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες, όταν οι παίχτες, όταν ο ένας, όταν ο άλλος δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ο τελευταίος που φταίει εισαγωγικά είναι ο κόσμος. Που πάντα είναι η δική μας ευθύνη, οι πράξεις μας, αλλά είναι και τα ρεθίσματα που παίρνουμε γενικότερα στη ζωή. Σίγουρα φταίνουν και ήδη οι ομάδοι, φταίμε εμείς ήδη, και φταίνουν φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι υπόχρεοι να βάζουν τα όρια και να προσπαθούν να μην σπειρούν διχόνια ή να προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα ή να. Ακόμα και τα διαιτητικά λάθη που είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τότε οι εντάσεις. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε, δηλαδή, όταν ένας διαιτητής υποδείξει ένα λάθος, λάθη όλοι κάνουμε στη δουλειά μας. Να κάνουμε και ο γιατρός, να κάνουμε και ο δικηγόρος, αλλά έτσι περιμένουν κανένας έξω από σπίτι του για να οδέρει. Το διαιτητή, το δημοσιογράφο, τον ποδοσφαιριστή, να τον περιμένει κάποιος. Δηλαδή, ένα ακραία πράγματα. Όπως είναι να κάνουμε λάθη οι υπόλοιποι, να κάνουμε και εμείς. Εμπόριο όμως πρέπει ο ένας να προστατεύει και τον άλλον. Okay, έκαμε λάθος ο διαιτητής. Ο δημοσιογράφος πρέπει να το παρουσιάσει με έναν όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται από τη στιγμή που τον παρακολουθεί ο κόσμος. Έκαμε λάθος ο δημοσιογράφος. Είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους. Να κάνει λάθος. Και ο ίδιος πρέπει να προσέχει λίγο πώς λέει τα πράγματα στον αέρα, γιατί όλος ο κόσμος εντζήνων παγωγείται από το παιχνίδιο. Ενώ όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει οδηγία πλέον από την UEFA ότι όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα, ή σβήνουμε τις κάμερες, που λέει ο λόγος, ή δείχνουμε κάτι άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε παραπέμπει σε βία, να το δείχνει η τηλεόραση.
4: Είναι οδηγία ή κανονισμός?
3: Κανονισμός.
4: Α, κανονισμός. Άρα πρέπει να γίνεται.
3: Ναι, όταν υπάρξει, ναι. Ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται ένα σκηνικό μέσα στο γήπεδο, ναι. Απαγορεύεται η τηλεόραση να το δείξει.
4: Γίνεται, εφαρμόζεται.
3: Εφαρμόζεται, ναι. Εφαρμόζεται. Τις παραπάνω φορές εφαρμόζεται. Είναι ένα μέτρο το, για παράδειγμα. Ότι χρειάζεται να δείχνουμε και τι έγινε. Όπως εγώ προσωπικά, όταν γίνονται τα επεισόδια, εγώ δεν στέκομαι μόνο στα επεισόδια της εκπομπής. Δηλαδή, να πω ότι είναι καταδικαστέα και ότι θέλω να ασχοληθώ με τον που έγινε. Πάμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να του δούμε παραπάνω προβολή από όσο πρέπει. Και πρέπει να δείχνουμε όλοι με τον τρόπο μας ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα, ενώ όλοι έχουμε ευθύνη, αλλά είναι μια λυσίδα ανθρώπων και παράγοντων που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δεν μπορεί μόνο ο ένας. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι η ατομική ευθύνη του καθενός, των γονιών, όταν τα παιδιά πάνε στο γήπεδο, όταν πάμε με τον πατέρα στο γήπεδο, όταν πας στο γήπεδο με τον πατέρα σου, και λέει στον πατέρα σου να είναι εξάλλου. Ή παίζεις εσύ μπάλα, που πολλές περιπτώσεις που άκουσα, και πάνε οι γονείς να δουν τα μωρά, και χτυπά ένα μωρό, το άλλο μωρό, και ο γονιός λέει, πώς το άλλο μία, ας πούμε, παράδειγμα. Ούτε τούτο είναι σωστό. Δεν θα μου φταίξει πολύ διάμα, εγώ παιδιά στο σπίτι μου είναι λάθος. Άρα είναι κάτι το οποίο φτιάχνουμε στην ώρα. τη συμπεριφορά.
4: Το γονιό, το τι αξίες σου καλλιεργεί.
3: Μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, το αθλητισμός είναι η βιτρίνα της κοινωνίας μας. Αν υπάρχει πρόβλημα στο οπαδικό μπήχη κομμάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Δεν ναι. Μπορεί να είναι η κοινωνία εντάξει, για να μην ναι. Είναι αθλητισμός.
4: Πολύ μεγάλο θέμα.
3: Τεράστιο. Και δεν ξέρω αν θέλει να το θέμα.
1: Τελικά, όλα ξεκινούν από μια στάση ζωής, από το αν επιλέγουμε την ένταση ή τη φροντίδα. Και η φροντίδα φαίνεται παντού, στους ανθρώπους, στα ζώα, στον τόπο όπου ζούμε.
5: Μέρος δεύτερο. Φροντίδα δέσποτων ζώων και συνεργασία κοινότητας. Στη γειτονιά μας υπάρχουν αδέσποτα ζώα που χρειάζονται προστασία. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέλησαν να βοηθήσουν. Ενημερώθηκαν, συζήτησαν και επικοινώνησαν με την κυρία Σίλβια, η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά στη φροντίδα και τις στηρώσεις αδεσπότων. Με τη διαμεσολάβηση του σχολείου και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, ήρθε σε συνεννόηση με το Δημαρχείο, ώστε να πραγματοποιηθούν δωρεάν στηρώσεις. Έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε ουσιαστική πράξη για το καλό της κοινότητας.
6: Καλημέρα, σήμερα είμαστε με την κυρία Σίλβια, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής. Και θα βάλω να σκόνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο μας και τι σας έκανε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των μαθητών για να οργανωθούν οι στηρώσεις?
7: Ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Ήρθα για ένα κατάκι που νιαούριζε εδώ στην περιοχή και δεν ξέρω πώς, αλλά βρέθηκα στο γραφείο της Διευθύντριας και η μία κουβέντα μετά από την άλλη. Καταλάβαμε πως και οι δύο είμαστε φιλόζωες. Έτσι.
6: Με ποιον τρόπο το σχολείο βοήθησε πρακτικά ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση με το Δημαρχείο και να γίνουν δωρεάν στηρώσεις?
7: Εγώ σίγουρα δεν θα κατάφερα μόνη μου να πάρω τόσα κουπόνια από το Δημαρχείο σαν Σίλβια, σαν ένα άτομο. Σίγουρα για να βοηθήσει ένα σχολείο είναι, σίγουρα παίρνουμε πιο καλά τα αποτελέσματα, γιατί ακούνε ένα σχολείο. Είναι ένα πιο μεγάλο πράγμα από ένα άτομο. Και έτσι σίγουρα αυτό βοήθησε και σε μένα.
6: Από την εμπειρία, τι σημαίνει για εσάς όταν βλέπετε μαθητές, μαθήτριες να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις φροντίδας των ζώων? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την κοινότητα και την καθαριότητα?
7: Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και χαίρομαι πως παίρνουν μέρος μαθητές, γιατί έτσι μαθαίνουν πιο καλά τα ζώα, μαθαίνουν πώς να συμπεριφερθούν. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτό από μια μικρή ηλικία να μαθούν όλα αυτά.
6: Εκτός από τις στηρώσεις, συνεργαστήκαμε και σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής γύρω από το σχολείο. Πόσο σημαντικό θεωρείτε που οι μαθητές, μαθήτριες φροντίζουν τον δημόσιο χώρο που ζουν και κινούνται καθημερινά?
7: Χαίρομαι που ακούω και βλέπω αυτό, γιατί τα νεαρά άτομα πρέπει να καταλάβουν και αυτά, και για την καθαριότητα, να το πάρουν σοβαρά. Σίγουρα φαίνεται πιο καλά και στα δικά μας μάτια, ενώ φαίνεται πολύ ωραία. Μπράβο σας πράγματι αν κάνατε αυτό.
6: Πόσες γάτες έχετε στηρώσει?
7: Ως τώρα 20.
6: Πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να τις προσεγγίσετε?
7: Όσοι γνωρίζουν τις γάτες ξέρουν πως δεν συνεργάζονται πάντα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και έτσι ήξερα πού ακριβώς να πάω και να πιάσω γάτα.
6: Ευχαριστούμε.
7: Και εγώ. Με τα δικά μου λόγια, πως ένιωσα πως το σχολείο είναι με το μέρος μου, ότι αν όποτε χρειάζομαι κάτι, σίγουρα να με στηρίξει το σχολείο. Και αυτό είναι ακριβό πράγμα, κοστίζει, ξέρουμε, και ήταν μεγάλη βοήθεια από το Δημαρχείο να πάρουμε έτσι βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σε όλη την Κύπρο αυτό το έργο αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο.
6: Ίσως τελικά η αλλαγή να ξεκινά από κάτι απλό, από μια απόφαση. Να μην αδιαφορούμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να στεκόμαστε δίπλα ένα στον άλλο.
5: Εμείς αυτό διαλέγουμε. Γιατί νοιαζόμαστε.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Viber και Sky. Μηνύματα, σχόλια, φίλοι. Βιντεοκλήση, φωτογραφίες. Ακόλουθη, like, παιχνίδια. Μένω συντονισμένο στην εποχή μου. Χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως δεν ξεχνώ

0: Γυναικοκτονία στην Ελλάδα.
1: Οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας αποτελούν ένα τραγικό, ίσως καθημερινό γεγονός.
2: Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν έρθει στο φως πάνω από 80 δολοφονίες.
0: Και πολλές που ίσως δεν μαθευτούν ποτέ.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Love the rest in peace.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: πω, τι σκόνη είναι αυτή!
1: Κοπελιά, μου ήθελες να αναλάβουμε την οργάνωση βιβλιοθήκης. Σούπερ ιδέα. Δείξε τώρα την αρχαία σκόνη.
0: Βάλε ένα χεράκι, ρε γκρινιάρη, θα πέσει όλο το ράφι.
1: Πιάσε! Αυτό πιάσε, μην τα αφήνεις. Στάσου! Νομίζω ότι αυτό το θέλω. Καλλιτεχνικό design. Θα λύσω την κορδέλα. Ορίστε και τα αποκαλυπτήρια.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, φίλε, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Wow, δες! Εργασία μαθητών Β' Λυκείου 1999.
0: Σοβαρά! Τι λες τώρα! Άνοιξε, άνοιξε!
1: Μάλιστα. Θα απαγγείλω από ένα παλιό τετράδιο γεμάτο από παροιμίες και σοφά λόγια. Κουλό,
0: κάτσε λίγο να δω τι γράφει. Κάποιες φορές η ευτυχία κρύβεται εκεί που δεν κοιτάμε. Wow, τι είπα ποιητής.
1: Νομίζω σε αντιπροσωπεύει. Αλλά εμείς κοιτάμε μόνο προς τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, και χάνουμε την ηρεμία μας, την εφηβεία μας, αγχωνόμαστε κιόλας.
1: Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ με την τσάντα γεμάτη βιβλία, απαιτήσεις επιτυχίας, συγκρίσεις με τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και όλα αυτά γιατί δεν καταλάβαμε πώς η ευτυχία δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Το γράφει. Μας την είπε το designato του 1999 ή μου φαίνεται.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Παίζει να ήταν πολύ πιο προχώ η τύπη. Πω, για σκέψου.
0: 1999. Αξιοποίησαν έναν παλιό θησαυρό. Λόγια χρόνων και χρόνων που είναι οδηγίες ζωής. Πω, τι να πω. Εγώ τις ελπίδες μου πάντως τις είχα να αποθέσει την τεχνητή νοημοσύνη. Να μου λύσει τις απορίες, να μου δώσει λύσεις. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Οχ, Στάσου, αυτό το λέει και ο παππούς μου. Παροιμία θα είναι να το ξέρεις.
1: Και ο δικός μου το λέει, τύπου όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Όπως εμείς τώρα.
0: Κάτσε να διαβάσω τι λέει εδώ. Δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο δρόμος. Η ευτυχία δεν χαρίζεται, ανταλλάσσεται. Πω, κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα πίστευα πως οι παροιμίες είναι βαρετά και τέτοια. Λες να μου αλλάξει γνώμη φάση. Μπα, δεν νομίζω.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Άμα δεν πιστεύεις, ήδη διάβασε. Σε κατάλαβαν, βρε ξεροκέφαλη.
0: Γίνα σελίδα, ψήναμε φούρια παρακάτω. Να σου πω, ο ψηλός, γιατί δεν ήρθε στην ομάδα μας. Μας πιστόλιασε κανονικά, νομίζω.
1: Εσύ πήγες με την παρέα του να δεις τον αγώνα προχθές. Ή τον πιστόλιασες. Άννα, καλά το λέει εδώ. Όπως φέρεσαι, σου φέρονται. Διάβασα και πιο κάτω. Η ευτυχία κτίζεται μαζί με τους άλλους. Για σένα και τον ψηλό θα λέει. Κοίτα και παρακάτω, βρε γλυκούλα. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Άιντε, καιρός είναι. Μήπως να τα ξαναβρείτε.
0: Τι μας λες. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Να, έτσι γράφει εδώ. Πάρτιν.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Όταν βρεις τον ψηλό, κάνε μια σχετική συζήτηση και πες του. Παν μέτρον άριστον. Για να μην παρεξηγούμαστε και θυμώνουμε, δεν είμαστε μόνο για μπλα μπλα.
0: Διάβασε παρακάτω να δούμε τι εννοεί. Με τα αρχαία, όλο κάτω από τη βάση γράφω, το ξέχασες.
1: Δεν χρειάζονται υπερβολές, πίεση, αλλά ισορροπία. Αυτό λέει. Βλέπεις, η ευτυχία βρίσκεται στο μέτρο, φιλενάδα. Να το πεις και στον ψηλό. Να το εφαρμόζετε και τέλος πάντων να ισορροπήσουμε όλοι μας. Παν μέτρον άριστον λοιπόν. Έτσι θα του πεις.
0: Καλά μωρέ, το σούκου μάλλον. Ίσως. Μπορεί.
1: Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Να, στο λέει εδώ, δες το. Χάνεις χρόνο άσκοπα. Δηλαδή, αποφεύγεις να δώσεις λύση στα προβλήματα.
0: Και εδώ παρακάτω διαβάζω όμως. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ξεκάθαρα. Χαλαρά σου λέει.
1: Άλλο η αναβλητικότητα, άλλο η βιασύνη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σου ταιριάζει πάρε μία που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στου κουβού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Χάνω τα λόγια μου φαίνεται. Κοίτα, επικεντρώσου στο πάνω μέτρο να άρεστον. Εντάξει. Μέτρο, μέση λύση, ισορροπία. Αμάν βρε ψηλέ, τι τραβάω για τη φιλενάδα μου.
0: Όχου, μη μαγχώνεις κι εσύ τώρα. Να βρω το μέτρο λέει. Στο σχολείο δεν τα πάω καλά. Με το ψηλό, με το μέλλον μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πανεπιστήμιο και έτσι. Μήπως καμιά τεχνική σχολή ή ελεύθερος επαγγελματίας. Άντε, για αποφάσεις εσύ τώρα χωρίς πίεση με μέτρο και ισορροπία.
1: Πλάκα πλάκα, θα πάρω τη βοήθεια του σοφού τετραδίου. Α, να! Και εδώ τι μας λέει. Σα δεν μπορεί το ποτάμι να περάσει, κάνει ποταμάκι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις λύση, ψάξε για άλλο τρόπο. Άκου κι αυτό! Το καλό το παλικάρι βρίσκει άλλο μονοπάτι. Και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, που σημαίνει έχει θάρρος.
0: Τέλεια μου ακούγονται. Άκου και τούτη. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή, τονίζει τις εναλλακτικές λύσεις που μπορείς να βρεις. Γιατί αν δεν τολμήσεις, δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου. Ο δειλός και το άλογο δεν κερδίζουν αγώνα.
1: Τώρα σου έχω τα καλύτερα. Να εδώ. 10 μέτρα και ένα κόψε. Που σημαίνει πριν κάνεις κάτι να υπολογίσεις σωστά και καλά. Άπλωνε τα πόδια σου κατά το πάπλωμά σου. Που πάει να πει μέτρα τις δυνάμεις σου για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.
0: Άκου τώρα το απίστευτο. Να. Πάρε του γέρου συμβουλή του παιδεμένου γνώμη. Δηλαδή αξιοποίησε την πείρα άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Πω, λες και ρωτάω τι τεχνητή νοημοσύνη ρε φίλε.
1: Αν θέλεις, που λέει και το AI, άκου κι αυτό. Σημάζεψέ με όταν με βρεις για να με έχεις όταν με χρειαστείς. Είναι χρήσιμο λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες που όταν μας παρουσιάζονται. Είναι τρελό, αλλά μόλις διαβάσαμε κάτι σαν συμβουλευτική, οδηγίες ψυχοθεραπείας ή ψυχικής ενδυνάμωσης.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τόσο βαρετές τελικά. Είναι κάτι σαν Twitch χωρίς Wi-Fi.
1: Ξέρεις κάτι κοπελιά, αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό. Ωραία εμπειρία το βιβλίο με τις παροιμίες και τα σοφά λόγια. Σου δίνουν λύσεις στους προβληματισμούς. Απλά, λιτά, μόνο με μία πρόταση.
0: Ναι όμως, άμα δεν είχα την ιδέα να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, έλα τώρα παραδέξου το.
1: Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εμπνεόμενος από ένα παλιό τετράδιο του 1999, θα αναφωνήσω το 2026. Ένα δικό μου ρητό. Η ευτυχία είναι εδώ, δίπλα μας, μέσα μας. Κρύβεται εκεί που δεν την κοιτάμε.
0: Καλά, φοβερό. Παρακαλώ να καταγραφείς τα πρακτικά της βιβλιοθήκης τώρα.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας.
4: Κάπου, κάποιος αυτή τη στιγμή χρειάζεται αίμα.
5: Δεν ξέρει ποιος θα τον βοηθήσει, ξέρει μόνο ότι κάποιος θα το κάνει. Ίσως να είσαι εσύ.
6: Η αιμοδοσία δεν είναι απλώς πράξη αγάπης.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη ξέρουμε ήδη πως αλλάζει το κόσμο, αλλά τελικά αλλάζει και εμάς.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκπομπή, όπου η γενιά AI μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πώς αλλάζει η εργασία στην εποχή των έξυπνων μηχανών? Θα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο ή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες?
1: Και τι συμβαίνει στον χώρο του πολιτισμού? Μπορεί η τέχνη να έχει κώδικα? Μήπως το μέλλον γράφεται ήδη με ένα έντερ?
0: Σας περιμένουμε την Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 στις 8.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί. Με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί. Είπες μια τρύπα έχω, θέλω να ανέβω

Eurovision. Ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους μέσα από τη μουσική. Σήμερα ταξιδεύουμε μαζί στην ιστορία της, στην πορεία της Ελλάδας, στις στιγμές που μας σημάδεψαν και σε όσα έρχονται. Από το 1974 μέχρι το 2026. Αυτή είναι η δική μας ματιά στο πιο λαμπερό μουσικό θεσμό της Ευρώπης.

0: Πώς ξεκίνησε η Eurovision?
1: Η Eurovision ξεκίνησε το 1956 ως μια προσπάθεια να ενωθεί η Ευρώπη μέσα από τη μουσική. Από τότε έχει γίνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event στον κόσμο. Ένα σόου από χώρες, κουλτούρες και μουσικά στυλ συγκρούονται, ενώνονται και γράφουν ιστορία.
0: Πότε μπήκε στο παιχνίδι η Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι του 1974, στο Πρίντο, με τη Μαρινέλα και το Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που θα μας οδηγούσε σε δεκάδες συμμετοχές, σε highs, σε lows και φυσικά στη μεγάλη στιγμή του 2005.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Ποιες είναι οι αξέχαστες ελληνικές στιγμές στη Eurovision?
1: 2001, Αντίκ. Το I Would Die For You φέρνει την Ελλάδα για πρώτη φορά στην τρίτη θέση. Το ελληνικό pop ethnic γίνεται trending.

0: 2005, Χελένα Παπαρίζου. Η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά με το My Number One, η στιγμή που όλη η χώρα χορεύει και η Eurovision αλλάζει για πάντα.
1: No 2012, Ελευθερία Ελευθερίου. Το Aphrodisiac γίνεται fan favorite και γράφει ιστορία στο Euroclub.
0: Victor Vernikos, η νεότερη ελληνική συμμετοχή ever.

0: 2024. Μαρίνα Σάτι. Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι φέρνει την Ελλάδα στην 11η θέση και δημιουργεί ένα από τα πιο viral acts της δεκαετίας.
1: Πώς επιλέγει το εκπρόσωπος?
2: Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολλές φορές τρόπο επιλογής. Εσωτερική επιλογή, ανοιχτή εθνική τελική, μεικτά συστήματα. Το 2025 είδαμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εθνικούς τελικούς των τελευταίων χρόνων, με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.
1: Πώς διαφοροποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή το 2024?
0: Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι έφερε κάτι εντελώς νέο. Πολυφωνία, urban στοιχεία, ελληνικότητα, χορό, viral στιγμή. Η εμφάνισή της έγινε σημείο αναφοράς για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ελληνική συμμετοχή στο μέλλον.
3: Οπα, οπα, οπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Το φαινόμενο της αστερομάτας.
2: Το 2025 η Κλαβδία κερδίζει τον ελληνικό τελικό με το Αστερομάτα και ταξιδεύει στη Βασιλεία για την Ελλάδα. Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό και συνδυάζει ελληνικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή.

0: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας στη Eurovision?
1: Το 2026 η Ελλάδα επιστρέφει με έναν μεγάλο εθνικό τελικό, το Sing for Greece, με 28 υποψήφιους που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Δύο ημιτελικοί, μεγάλος τελικός και η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά μια θέση στην κορυφή. Σου είπα φέρτο.
0: Η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να επιστρέψει δυναμικά.
1: Και ένα κοινό που αγαπά το θεσμό όσο λίγα στην Ευρώπη.

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Ενώνει λαούς και πολιτισμούς μέσα στην ομπρέλα της μουσικής και της τέχνης. Είναι ιστορίες, συναισθήματα, αναμνήσεις και όνειρα που ταξιδεύουν από σκηνή σε σκηνή.

0: Διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
3: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
6: Θα μας βρείτε στο European School

Αγαπητοί ακροατές, είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες του 53ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι με πηξιδά, ένα βιβλίο!

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Παππού, γιατί κοίτας αυτό το πεύκο συνέχεια? Κάτι κρύβεται εκεί.
2: Ξέρεις, μικρή μου, αυτό το πεύκο έχει τη δική του ιστορία. Παλιά λένε, ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος και λίγο παράξενος έκρυψε έναν αμύθιτο θησαυρό. Εδώ, κάτω από τις ρίζες του.
1: Θησαυρό, δηλαδή αληθινό θησαυρό. Πόσα ήταν?
2: Ναι, ένα σεντούκι γεμάτο με 30.000 χρυσές λίρες. Όμως πρόσεχε, λένε ότι υπάρχει μια βαριά κατάρα σε αυτό το σεντούκι. Όποιος το ανοίξει θα του πούν μεγάλες συμφορές.
1: Έλα τώρα, παππού, οι κατάρες είναι για τις ταινίες. Μάλλον κάποιος το έβαλε εκεί για να μας τρομάξει. Γιατί δεν το ψάχνουμε?
2: Όχι, μικρή μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι για παιχνίδια. Αν ο θησαυρός αυτός βγει στο φως, θα φέρει δεινά σε όποιον τολμήσει να τον πειράξει.
1: Παππού, νομίζω πως θες να με τρομάξεις. Μπορεί να τον ανοίξουμε και να βρούμε μόνο μερικά παλιά σίδερα.
2: Εσύ, είσαι πεισματάρα σαν και εμένα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εκεί που είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις και τι μπορεί να ξεσηκώσεις.
1: Εγώ πάντως θα το πω στους φίλους μου. Μαζί θα δούμε αν υπάρχει αυτός ο θησαυρός.
2: Καλά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά να θυμάσαι, η περιέργεια μπορεί να φέρει δυσάρεστα μπερδέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο παππούς μου είπε ότι κάτω από το παλιό πεύκο στο σχολείο είναι θαμμένος ένας θησαυρός εδώ και χρόνια. Λέει ότι τον έθαψε κάποιος για να τον προστατέψει από τους ληστές.
3: Θησαυρός και κατάρα από πάνω. Μου φαίνεται λίγο ταινία, δεν νομίζετε? Σαν ιστορία που θα έλεγε η γιαγιά μου για να μην περνάω τα βράδια στην αυλή μόνος μου.
4: Αλήθεια, Αθηνά, μπορεί να είναι απλά μια ιστορία για να μας τρομάξει. Ξέρεις, όπως οι φήμες που κυκλοφορούν και τελικά είναι ψεύτικες.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέω να το ψάξουμε.
4: Κοίτα εδώ, Αθηνά, στην εφημερίδα γράφει για έναν παλιό θρύλο της περιοχής. Όμως δεν αναφέρεται πουθενά κάτι για χρυσές λίρες ή κατάρες.
3: Άρα ούτε λίρες ούτε κατάρες. Αν υπάρχει όμως θησαυρός, θα τον βρούμε και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο παππούς μου όμως λέει ότι πρέπει να μείνει κρυμμένος και ότι είναι καταραμένος. Δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε αψήφιστα.
5: Καθώς παρά συζητάνε ενθουσιασμένοι για τον κρυμμένο θησαυρό, δεν προσέχουν πως από το ανοιχτό παράθυρο τους παρακολουθεί ο κύριος Ανδρέου, γνωστός εκδότης της περιοχής και επιχειρηματίας. Χαμογελάει με ένα ύπουλο χαμόγελο καθώς ακούει κάθε λέξη.
3: Ώστε έτσι λοιπόν, ένας θησαυρός κρυμμένος στο σχολείο, Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι θα περάσει απαρατήρητο. Ανήκει σίγουρα σε μένα και όχι σε αυτά τα παιδάκια.
6: Παναγία μου, άκουσα πως το φίδι είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να φάει 3 παιδιά με μία μπουκιά.
7: 3 παιδιά, εμένα μου είπαν πως το ανακόντα έφαγε ήδη μια κατσίκα. Το ίδιο το φίδι την τύλιξε, τη στραγγάλισε και την κατάπιε σε ένα λεπτό.
6: Μετά την κατσίκα, λέτε να βρήκε και τη γατούλα μου? Από χθες έχω να τη δω.
7: Μα αυτό δεν είναι τίποτα, σας λέω. Λένε πως το ανακόντα έχει τόσο μεγάλο στόμα που άμα το ανοίξει θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το καμπαναριό.
8: Καλά, μη λέτε να εσείς, το φίδι είναι ένα φίδι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι είναι πραγματικά μεγάλο. Εμένα με είπαν ότι η ουρά του φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του χωριού.
1: Και ποιος θα το σταματήσει? Στέφανε, ποιος θα τολμήσει να το αντιμετωπίσει? Η αστυνομία στείλε κάποιον.
9: Σόπαρε Κατίνα, άκουσα πως θα φέρουν εξειδικευμένους κυνηγούς φιδιών από την Αφρική και μηχανές που ρουφάνε τα φίδια.
1: Αχ, και να φανταστείς ότι αυτό το πράγμα είναι στην αυλή του σχολείου μας. Τα παιδιά μας πώς θα πάνε σχολείο? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τη μικρή μου την Ελένη να πάει εκεί.
10: Εγώ λέω να φύγουμε όλοι από το χωριό, να το παρατήσουμε. Όποιον πάμε, το ανακόντα θα μας κυνηγάει.
6: Αχ, μήπως πρέπει να κάνουμε και τάμα στην Παναγία? Να φέρουμε τον παπά να κάνει αγιασμό στο σχολείο, μπας και φύγει το θηρίο.
11: Ρε παιδιά, εδώ πάνω το πιο τρομακτικό πράγμα είναι ο
7: Τι να σου πω, Πέτρο, εγώ πάντως πιστεύω ότι υπάρχει. Αφού το διάβασα στην εφημερίδα, τι ψέματα θα γράφει, αφού ό,τι διαβάζει στην εφημερίδα είναι αλήθεια.
1: Αχ, θα μας φάει το μαύρο το κακό, σας το λέω. Κοίτα και όνειρο χτες το βράδυ ότι με κυνηγούσε ένα τεράστιο φίδι. Να, σημάδι ήταν.
4: Καλέ, εσείς είστε έτοιμοι να καλέσετε μέχρι και το στρατό για ένα φίδι που ίσως να μην υπάρχει καν. Σιγά το θηρίο.
6: Και εσύ που ξέρεις ότι δεν υπάρχει, μήπως δουλεύεις με το φίδι και θες να μας ξεγελάσεις.
11: Όλα ξεκίνησαν με μία φράση που έμοιαζε αθώα. Υπάρχει φίδι, ανακόντα, στην αυλή. Ναι, ανακόντα, σε σχολική αυλή, στην Ελλάδα. Αμαζόνιος μέσπα. Μέσα σε λίγες ώρες η φήμη φούσκωσε. Άλλαξε μορφή. Φόρεσε υπερβολές. Δεν ήταν πια υποψία, ήταν σίγουρο γεγονός. Και όπως κάθε σίγουρος γεγονός, στο διαδίκτυο έχει και βίντεο, θολό, κομμένο, με φωνές από πάνω, αλλά αρκετό να γεννήσει πανικό. Και τότε συνέβη το πιο σκοτεινό πράγμα, στην αυλή του σχολείου, ένας χώρος που πρέπει να είναι ασφαλής. Έγινε σκηνικό φόβου. Όχι επειδή εμφανίστηκε φίδι, αλλά επειδή εμφανίστηκε ανάρτηση. Και η ανάρτηση δαγκώνει.
5: Όμως κάποιοι έκαναν κάτι πραγματικά επικίνδυνο. Έρευνα. Ναι, έρευνα. Όχι μου το είπε κάποιος. Έρευνα σημαίνει κοιτάζω, συγκρίνω, ψάχνω. Το πιο σπάνιο είδα στο ίντερνετ. Η πρώτη ρογμή φάνηκε στο βίντεο. Η γωνία λήψης, το φόντο, οι λεπτομέρειες. Ο τείχος δεν ήταν του σχολείου. Η αυλή δεν είχε το μεγάλο δέντρο που όλοι γνώριζαν. Μετά ήρθε η πηγή ή μάλλον η απουσία πηγής. Η ανάρτηση δεν είχε όνομα ανθρώπου. Είχε λογαριασμό γενικό, πλαστό, ενημερωτικό και φυσικά μηδέν αποδείξεις. Μόνο προτροπή. Μοιραστείτε το. Δηλαδή δούλεψε τζάμπα. Γιατί αυτό κάνει παραπληροφόρηση. Δεν σου ζητά να σκεφτείς, σου ζητά να διαδώσεις και το κοινό υπακούει, χαρούμενο. Κοινοποίηση το εθνικό μας σπορ.
2: Κάποιος ήθελε το σχολείο μας να το τρομάξει. Κάποιος ήθελε πίεση. Και τότε εμφανίστηκε το τρομακτικό κίνητρο. 30.000 χρυσές λίρες. Ο φόβος πληρώνει καλά. Η αποκάλυψη δεν ήρθε με φωνές. Ήρθε με στοιχεία, με έλεγχο, με σύγκριση. Και τότε όλοι κατάλαβαν κάτι τρομακτικό. Το φίδι δεν ήταν στην αυλή.
11: Το φίδι ήταν στην είδηση, στην κοινοποίηση χωρίς σκέψη, στη βεβαιότητα, χωρίς απόδειξη. Απόδειξη overrated. Και από εκείνη την ημέρα, πριν από κάθε share, υπάρχει μια σιωπηλή ερώτηση. Είναι αλήθεια ή απλώς κάνει ωραίο θόρυβο. Ο θόρυβος πάντα κερδίζει αν τον αφήσεις.
12: Είμαστε το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, η Έκτη, η Πέμπτη και η Τετάρτη. Και αυτό πραγματικά έγινε το γεγονός. Ή μήπως δεν έγινε. Αλλά τελικά αυτό το ανακόντα πού αλλού πήγε? Μήπως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Για να ψάξουμε
13: τώρα
12: αυτό το ανακόντα.
13: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
14: Το σήμερα, όπως το βλέπει η Gen Z. Μιλάμε για τις ανησυχίες μας, για τις εμπειρίες μας, για τα όνειρά μας και για τις προκλήσεις που μας οδηγούν στο μέλλον. Αληθινές σκέψεις, αληθινές φωνές. Αυτό είναι το Παλαιοκάστ. Από το Λύκειο Παλαιομετόχου στα αυτιά σας. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Διαβάσατε για αύριο?
15: Όχι! Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
16: Ojalá que lo mío nunca se mude.
17: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
18: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
19: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
20: Θα μας βρείτε στο European School.

στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου τα Βυζαντινά τείχη αγναντεύουν την πόλη και αφηγούνται ιστορίες αιώνων, ξεκινά το ηχητικό μας ταξίδι. Είμαστε η τετάρτη τάξη του 53ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και θα σας ξαναγήσουμε σε δύο μνημεία σταθμούς στην ιστορία της πόλης μας. Τη Μονή Βλατάδου, ένα μοναστήρι με βαθιές ρίζες στον χρόνο και την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, και τον Πύργο Τριγωνίου, τον Αγέροχο Φρουρό που γνωρίζει καλά όλα τα μυστικά της Θεσσαλονίκης.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Greetings, girl, and

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: σας.
1: Είμαστε μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού
2: και θέλουμε να σας διηγήσουμε
3: κάτι που έγινε στην τάξη μας.
4: Την τάξη μας σήμερα βρήκαμε έναν σάκο.
5: Γιατί έχει μέσα ο σάκος?
4: Είναι γεμάτος λέξεις.
6: Μαγικές λέξεις!

0: να τον ανοίξουμε και να δούμε τι λέξεις κρύβει.
1: Ναι!
2: Ωχ, αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά.
3: Τι λέει?
4: Χαζέ.
3: Αυτή η λέξη με κάνει να στεναχωριέμαι.
5: Η καρδιά μου σφίγγεται.
3: Νιώθω θυμό.
6: Μερικές λέξεις είναι σαν τις πέτρες.
0: Όταν τις ακούμε είναι σαν να πέφτουν επάνω μας.
7: Και μας φωνάνε.
8: Υπάρχουν όμως και λέξεις που μοιάζουν με φτερά.
9: Μας σηκώνουν ψηλά και μας βοηθάνε να πετάξουμε.
10: Να μια τέτοια λέξη.
0: Μπράβο.
2: Και άλλη μία.
11: Σ' αγαπώ.
2: Και μια φράση.
12: Θέλεις βοήθεια?
0: Όταν ακούω άσχημες λέξεις, η καρδιά μου πονάει.
3: Όμως οι όμορφες λέξεις μου ζεσταίνουν την καρδιά.
13: Η καρδιά μας αγαπάει τις καλές λέξεις.
14: Τις αρέσουν οι λέξεις.
15: Αγάπη, φίλος,
14: μαζί.
16: Ευχαριστώ, συγγνώμη.
17: Αποφασίσαμε λοιπόν στην τάξη μας να φτιάξουμε ένα εργαστήρι.
2: Και εκεί να φτιάχνουμε όμορφες λέξεις.
3: Λέξεις που δεν πληγώνουν. Αλλά λέξεις που δίνουν χαρά.
2: Παίρνουμε τη λέξη φύγε.
3: Και τη μετατρέπουμε σε.
14: Θες να παίξουμε αργότερα?
0: Παίρνουμε τη φράση.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις.
3: Και τι μετατρέπουμε σε.
14: Προσπάθησε ξανά. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείς.
3: Μπορούμε να αλλάξουμε τις άσχημες λέξεις και φράσεις. Αντί για δεν θα ξαναπαίξω μαζί σου.
0: Λέμε δώσε μου λίγο χρόνο.
14: Και παίζουμε ξανά αργότερα.
18: Υποσχόμαστε να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
10: Να μην πετάμε λέξεις πέτρας.
3: Να χαρίζουμε λέξεις φτερά.

0: ο μαγικός σάκος θα μείνει στην τάξη μας.
1: Για να μας θυμίσει ότι οι λέξεις μπορούν να πληγώνουν.
2: Οι λέξεις μπορούν και να θεραπεύουν.
3: Και το εργαστήρι μας θα συνεχίζει να δουλεύει.
0: Για να συνεχίσουμε να διαλέγουμε λέξεις όμορφες.
1: Θα μιλάμε με καλοσύνη.
4: Θα μιλάμε με αγάπη.
5: Θα μιλάμε με σεβασμό.
1: Γιατί?
6: Γιατί οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Είμαστε
9: διαπόλεμος.
8: Γιατί κάνουμε
9: μουσικές διαδρομές.
8: Πού?
9: Στον χρόνο.
8: Γιατί
9: μπορούμε.
8: Άντε γεια. Πότε δεν κοιμηθείτε μωρέ?
10: Διαβάσατε για αύριο?
8: Όχι.
11: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
12: Ojalá que lo mío nunca se mude.
11: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
13: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
14: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
15: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
16: Γεια σας, είμαστε οι μαθητές Δευτέρα Γυμνασίου και γινόμαστε κλιματικοί πρεσβευτές.
17: Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες δεν είναι τυχαία φαινόμενα. Συχνά προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια και έλλειψη πρόληψης.
18: Με απλές κινήσεις μπορούμε να προστατεύσουμε τις πόλεις μας.
19: Δεν πετάμε σκουπίδια στη φύση. Κρατάμε καθαρά τα ρέματα.
20: Αποφεύγουμε επικίνδυνες ενέργειες το καλοκαίρι και ενημερώμαστε από τους αρμόδιους φορείς.
21: Η πρόληψη σώζει ζωές. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε βιώσιμες και ασφαλείς κοινότητες.
22: Γίνεται και εσύ κλιματικός

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Radio, the first student radio.
1: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Happy school.
3: Ορίστε.
2: Happy school, παιδί μου, που δεν ακούς.
3: Να ακούσω ή να πάω, γιατί happy school σημαίνει χαρούμενο σχολείο.
4: Μα καλά, δεν τα έμαθες. Το happy school είναι το δεύτερο και τρίτο δημοτικό σχολείο, παπά.
2: Ναι, ωραία.
5: Και.
4: Τι και.
2: Αχ, δεν ξέρετε το happy school.
5: Μάλλον όχι, για πες.
2: Είναι ο νέος ραδιοφωνικό σταθμό του δεύτερου και τρίτου δημοτικού σχολείου Παπάρου. Όλοι μαζί κάνουμε ωραίες μουσικές εκπομπές με διάφορα θέματα.
4: Διασκεδαστικές, ψυχαγωγικές, χαλαρωτικές εκπομπές. Μόνο με ένα κλικ.
2: Συντονιστείτε.
6: Διαβάσατε για αύριο?
7: Όχι!
0: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
8: Ojalá que lo mío nunca se mude.
0: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
9: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
0: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
6: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
10: Γεια σας, είμαστε οι μαθητές της Δευτέρα Γυμνασίου και γινόμαστε κλιματικοί πρεσβευτές.
11: Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες δεν είναι τυχαία φαινόμενα. Συχνά προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια και έλλειψη πρόληψης.
12: Με απλές κινήσεις μπορούμε να προστατεύσουμε τις πόλεις μας.
13: Δεν πετάμε σκουπίδια στη φύση. Κρατάμε καθαρά τα ρέματα.
14: Αποφεύγουμε επικίνδυνες ενέργειες το καλοκαίρι και ενημερώμαστε από τους αρμόδιους φορείς.
15: Η πρόληψη σώζει ζωές. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε βιώσιμες και ασφαλείς κοινότητες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

αδερφέ μου, πώς είσαι, πώς περνάς εκεί μακριά. Τελειώνει ακόμη ένας χρόνος και ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει. Έτσι λένε οι παραδόσεις. Φωτάκια αναβοσβήνουν παντού. Στο ραδιόφωνο παίζουμε τραγούδια για τις αγάπες. Αυτές τις μέρες αναβοσβήνουν πάλι εκείνες οι σκέψεις, οι μνήμες, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί. Δεν τα θυμάμαι όλα. Άλλα είναι πιο φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά, σαν αυτά τα επίμονα φωτάκια. Υπήρξαμε πολύ μόνοι, γι' αυτό ίσως σκέφτομαι τον πατέρα. Αυτή η σκέψη πολλές φορές με βασανίζει. Εδώ όμως, στο ραδιόφωνο, κάπου ανάμεσα στις μουσικές, συνομιλούμε. Δεν έχουμε εικόνα του άλλου, ακούμε όμως τη φωνή του. Όπως και με σένα καιρό τώρα. Σ' ακούω στο τηλέφωνο, αλλά δεν βρισκόμαστε. Η απόσταση είναι μεγάλη. Θυμάμαι τα πρώτα βήματα στο ίντερνετ που μου έμαθες εσύ. Τώρα είμαι κάθε μέρα εκεί, στο διαδίκτυο. Να λοιπόν, τι σκέφτηκα. Έφτιαξα μια ιστοσελίδα

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.